0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Via Fai.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Grazie.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

διάλειμμα. Yeah.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Salut les copains.
4: Bonsoir.
3: J'ai une grande nouvelle.
5: Ah ouais?
6: Oui.
5: Et qu'est-ce que c'est?
6: Dites.
3: Devinez. Non, c'est pas ça.
5: Ah, je croyais.
3: Je parle.

0: Τώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94 FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Γάμα.
1: All right, how are you feeling? Good?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: Τώρα είναι 7:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166 κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί.
5: E adesso

0: υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Να, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης.

16 Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Τετάρτη. Συνεφιασμένος και βροχερός προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 18. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Αναλυτική πρόγνωση, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας. Και συγκεκριμένα στα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στη συνέχεια τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Σημαντική πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει και σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Θερεάς Ελλάδας. Τα θαλαζοπτώσεων εμφανίζεται στην Κρήτη κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν προς το βράδυ. Μεταφορά αφρικανικής σκόνης αναμένεται στη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30, στη Θεσσαλία από 12 έως 28, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 29, στην Πελοπόννησο από 12 έως 29, στην Κρήτη από 14 έως 31, στα Επτάνησα από 16 έως 27, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 26 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ, ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4, μετά από βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις θα πνέουν στα Δωδεκάνησα. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς. Στην Αττική η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 28.

Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, καθώς έσπασε κάθε ρεκόρ, ολοκληρώθηκε η απολογία των γιατρών του Κολωνακίου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και τώρα, πριν από λίγη ώρα, εννοούμε ότι δεν έχουν περάσει καν δύο ώρες από την ολοκλήρωση των απολογιών και την απόφαση που εκδόθηκε συνέχεια περί της προφυλάκησής τους. Ανακριτής και εισαγγελέας, μετά από μια εξαντλητική διαδικασία, αποφάσισαν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους δύο γιατρούς για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τους έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή.

Πρώτη στο ανακριτικό γραφείο μπήκε η γιατρός που φέρεται ότι έκανε πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη στις 2 χθες το μεσημέρι. Δέχθηκε ανελαίητο σφυροκόπημα από τον ανακριτή, στο γραφείο του οποίου παρέμεινε για 8 ολόκληρες ώρες. Λίγα λεπτά αργότερα και αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της, φέρεται να αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ζητήθηκε η συνδρομή του συζύγου της, που διέκοψε την απολογία για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα κλήθηκε και το ΕΚΑΒ. Μάλιστα έγινε και κάτι εντυπωσιακό εκείνη την ώρα. Στη θέα των διασωστών του ΕΚΑΒ, η κατηγορούμενη γιατρός αντέδρασε έντονα, αρνούμενη την παροχή φροντίδας από το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Παρά τα συλληπτικά στοιχεία σε βάρος της, η γιατρός φέρεται να συνέχισε να επιμένει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 το απόγευμα και όχι νωρίτερα. Επί 4 ώρες απολογήθηκε και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου της οδού Καρνεάδου. Ο κατηγορούμενος διαχώρισε πλήρως τη θέση του, δηλώνοντας πλήρη άγνοια για την πλασμαφαίρεση, ενώ φέρεται να υποστήριξε στους δικαστικούς λειτουργούς ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του μετά τις 4 για να συνδράμει στις προσπάθειες ανάταξης του τραγουδιστή. Πλήρης αντίθεση μεταξύ των ευρημάτων της ελληνικής αστυνομίας και των ισχυρισμών των δύο γιατρών προκύπτει από τις απολογίες τους. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 και το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4 και 21 πρώτα λεπτά. Το νέο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το ζευγάρι επιρρύπτει ευθύνες στο ΕΚΑΒ, καθώς όπως λένε το πλήρωμα έφτασε στην οδό Καρνεάδου στις 4 και 26 χωρίς φορείο, με αποτέλεσμα οι διασώστες να κατεβάσουν τον Γιώργο Μαζονάκη με καρέκλα και ως εκ τούτου να διακοπεί η κάρπα. Έχει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση δηλαδή. Μέχρι ο τραγουδιστής να μπει στο ασθενοφόρο και να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Σε ό,τι αφορά τα διαδοχικά αλάρμ που χτύπησαν στο μηχάνημα από τις 3 και 22 έως τις 4 παρατέταρτο, οι γιατροί απαντούν ότι τα αλάρμ σημαίνουν σπασμένη φλέβα και όχι απώλεια καρδιακού παλμού. Έστω και με αυτόν τον ισχυρισμό, οι δύο κατηγορούμενοι για πρώτη φορά αναγκάζονται να παραδεχθούν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χρησιμοποιήθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη. Ενώ αρχικά οι γιατρός αρνούνταν κατηγορηματικά ότι ξεκίνησε η πλασμαφαίρεση στον αγαπημένο καλλιτέχνη και ο ίδιος υπέστη ανακοπή κατά την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα. Ο γιατρός προσπάθησε να απαντήσει και στο γιατί είχε τραβήξει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο στις 3 παρατέταρτο της προηγούμενης Τετάρτης με τον Γιώργο Μαζονάκη να είναι στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια. Ο γιατρός αρνείται ότι έστειλε το υλικό στον άντρα της, αλλά σε τρίτο πρόσωπο, και υποστηρίζει ότι η λήψη φωτογραφιών και βίντεο αποτελούσε συνήθη πρακτική για το πελατολόγιο της. Επίσης, σε σχέση με το βίντεο που καταγράφεται, ο γιατρός της Τρεις παρατέταρτο να αποχωρεί από εστιατόριο του Κολονακίου και να επιστρέψει στο ιατρείο του. Η γυναίκα του δηλώνει ότι δεν τον κάλεσε να επιστρέψει στην οδό Καρνεάδου, αλλά ο ίδιος πήρε το δρόμο της επιστροφής για να συνεχίσει τα ραντεβού του με ασθενείς. Οι δύο γιατροί συνεχίζουν να επιμένουν ότι το 2025 και το 2026 είχαν δηλώσει τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεση στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και τους είχαν γνωστοποιήσει και τα τιμολόγια αγοράς τους. Ο δε γιατρός έχει προσκομίσει το παραπεμπτικό που έχει εκδώσει το απόγευμα της επίμαχης μέρας και συγκεκριμένα στις 4 και 6 πρώτα λεπτά προς ασθενή του για συγκεκριμένη εξέταση, σε μια προσπάθεια να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του ότι ο ίδιος μέχρι και εκείνη την ώρα βρισκόταν με ασθενή και ειδοποιήθηκε μετά για ανακοπή στο Μαζονάκι. Έτσι λοιπόν, παρά τα συντριπτικά στοιχεία σε βάρος τους και την έκθεση της αστυνομίας που τοποθετεί την ανακοπή του αγαπημένου λαϊκού τραγουδιστή περίπου μία ώρα νωρίτερα από την κλήση του ΕΚΑΒ, σε μία ίσατη προσπάθεια να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους, εμένουν ότι όλα έγιναν νόμιμα και ξαφνικά λίγα λεπτά πριν οι ίδιοι καλέσουν το ΕΚΑΒ.
Και οι σεισμοί τους δεν έγιναν πιστευτοί και η δικαστική λειτουργία τους προφυλάκησαν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής διόρισε και δύο ειδικούς επιστήμονες προκειμένου να διενεργήσουν πραγματογνωμοσύνη για τη λειτουργία των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11.

Μέσα σε μερικά 24 ώρα είδαμε ουσιαστικά μια πλήρη εικόνα της ελληνικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας σε απόλυτη κατάρρευση και σύψη. Όπου διάφοροι τυποδιώκτες με διπλώματα ή άνευ καταφέρουν να πουλήσουν ελπίδα όχι μόνο σε κάποιους υποτίθεται αφελείς για να τους αρπάξουν το υστέρημά τους. Λέγαμε χθες για το νερό του Καματερού. Αλλά και σε πλούσιους, επώνυμους εντός εισαγωγικών, γνωστούς εν πάση περιπτώσει, με μεγάλο κομπόδεμα από όπου μπορούσαν επίσης να κάνουν αφέμαξη. Γενικώς από ό,τι αποδείχθηκε από τις μαρτυρίες μέχρι τώρα, τα έπαιρναν από όλους και από αυτούς που δεν είχαν και τους ανάγκαζαν να τα βρουν, γιατί ήταν, τους έκαναν να πιστέψουν ότι ήταν θέμα ζωής και θανάτου, και από αυτούς που τα είχαν και τους τα έδιναν απλόχερα, προσφέροντας αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσίες και κάποιες φορές επικίνδυνες και κάποιες φορές, όπως αποδείχθηκε, τουλάχιστον μία, θανατηφόρες. Μέσα σε λίγα 24 ώρα λοιπόν είδαμε την πλήρη σύψη μιας κοινωνίας η οποία ακόμα ψάχνει να βρει θαυματουργίες, θεραπείες αλλά και θαύματα γενικότερα στην καθημερινότητά της. Σε καφεντζούδες και χαρτορίχτρες. Και σε αμφιβόλου ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες.

δεν είναι δυνατόν. Σε μια νεκρόσιμη τελετή που άντε και το καταλαβαίνω, επειδή πρόκειται για ένα δημοφιλή καλλιτέχνη, να κάποιοι να σιγοτραγωδήσουν, να σιγοτραγωδήσουν και τα τραγούδια του, αλλά κάποιοι να βάζουν τα ηχεία στη διαπασόν και να χορεύουν ζεμπεκές με ένα ύφος που σίγουρα δεν παρέπεμπε σε λυπημένα πρόσωπα. Αυτό ήταν η άλλη άκρη μιας εντελώς παράλογης εικόνας, που όμως αντιμετωπίστηκε και θεωρήθηκε ως ιδιαίτερα φυσιολογική και αναμενόμενη. Κάπου έχουμε ξεφύγει ως κοινωνία εντελώς. Όταν πας σε μια κηδεία ενός ανθρώπου, όποιος άνθρωπος και να είναι αυτός, και θέλεις να απευθύνεις έτσι το ίσατο χέρι, πρέπει να έχεις και ένα στοιχειώδες σεβασμό απέναντι και στη διαδικασία και στη μνήμη του ανθρώπου που έφυγε. Νομίζω ότι όλο αυτό δεν ήταν απλά κίτς, ήταν ασέβεια, αλλά είναι προσωπική άποψη. Ένα τρίτο ζήτημα που έδειξε επίσης με εντυπωσιακό τρόπο την κατάπτωση και τον εξευθελισμό μιας κοινωνίας είναι το γεγονός ότι οι συγγενείς του, η οικογένειά του, όποιες διαφορές και να είχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα που έγιναν γνωστές και υπερμεγενθύνθηκαν βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις, ό,τι διαφορές και να είχαν, ήταν η οικογένειά του. Θα έπρεπε να σεβαστούν όλη αυτή η αυτόκλητη υπερασπιστές του δικαίου που υποτίθεται θέλουν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, θα πρέπει να σεβαστούν το πένθος της οικογένειας. Γιατί είδαμε και φυσικές λίγες, αλλά πάρα πολλές διαδικτυακές επιθέσεις με ανίκιο τρόπο σε μια οικογένεια που προσπαθεί να πενθήσει. Και επίσης είδαμε και κάτι το οποίο θεωρώ ότι ως εικόνα και ήχος ήταν το χειρότερο που μπορούσαμε να διαπιστώσουμε. Ότι διάφοροι τύποι, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είχαν δικαίωμα, παρά το γεγονός ότι είχε εξ αρχής υποθεί ότι η ταφή επρόκειτο να γίνει σε στενό οικογενειακό τίτλο, κύκλο με συγχωρείτε, μπούκαραν στο νεκροταφείο με τα κινητά αναχείρας για να βγάλουν selfie με το φέρετρο, με το πτώμα. Πάτε καλά. Σέλφι με το πτώμα, με το φέρετρο. Το έχετε χάσει εντελώς. Και όλα αυτά σε μια κοινωνία η οποία έπρεπε υποτίθεται να ελέγχει τα ιατρία, και γυρίζουμε πάλι στην αρχή της υπόθεσης, ή αυτούς που παριστάνουν τους γιατρούς, ακόμα και αν έχουν τυχείο και κάνουν άλλα πράγματα από αυτά που θα έπρεπε, και κάνει ελέγχους, αλλά την ώρα που γίνονται οι έλεγχοι τα μηχανήματα έχουν εξαφανιστεί, μηχανήματα που έχουν δηλωθεί κανονικά στον ιατρικό σύλλογο, τους έχουν πάει και ατιμολόγια και ουδής ενδιαφέρθηκε να δει τι έγινε μετά. Ή ακόμα και αν ενδιαφέρθηκε και πήγε, δεν βρήκε τίποτα. Όπου ένας υπουργός κυβέρνησης παραδέχεται ότι ήταν πελάτης τους, ο κύριος Πλεύρης το παραδέχτηκε δημόσια,
Και επίσης πολύ στο στενό κύκλο αυτής της κυβέρνησης. Έχει αποδειχθεί ότι αποδέχονται τέτοιου είδους δραστηριότητες. Προφανώς γιατί έχουν και την οικονομική δυνατότητα, έτσι. Ανήκουν σε αυτούς που μπορούν να τα δώσουν για να πάνε εκεί. Όπου επαναλαμβάνουμε πως οι θεραπείες σε πολλές περιπτώσεις είναι αμφίβολες ή ελεγχόμενες. Αυτή είναι η εικόνα που είδαμε σε μερικά 24 ώρα, που δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Ένα κράτος που δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα, μια κυβέρνηση που στελέχη της τα θεωρούν και φυσιολογικά αυτά, ώστε να γίνονται και πελάτες πλεύρης. Το θάνατος ενός ανθρώπου που έγινε σόου. Η θλίψη μιας οικογένειας στην οποία αντισεβάστηκε κανένας.

0: Οι τύποι που χόρευαν ζεμπεκέ στο νεκροταφείο και οι άλλοι που έβγαζαν σέλφι με το φέρετρο. Αποκρουστική εικόνα μιας κοινωνίας που θέλει να λέγεται σύγχρονη, αλλά βγάζει, γιατί αυτό συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, βγάζει μπροστά τα πιο πρωτόγωνα ένστικτα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ή που μπορεί να έχει μια κοινωνία. Αυτές οι σκέψεις είναι που βρίσκονται αυτές τις μέρες στο κεφάλι μου και πραγματικά με προβληματίζουν πάρα πολύ. Μια βαριά άρρωστη ελληνική κοινωνία, η οποία, για να το πούμε και έτσι, μέσω της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, δεν σέβεται ούτε αυτό που σέβονταν στην αρχαιότητα και το θεωρούσαν κόκκινη γραμμή, τη μνήμη των νεκρών. Διαπράττοντας ύβρι, όχι ότι αυτό που λέμε τώρα έχει καμία σημασία για πολλούς νεοέλληνες, οι οποίοι μπορεί να δηλώνουν λατρεία προς τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά έχουν τόσο μεγάλη απόσταση από αυτόν όσο εμείς σήμερα από το γαλαξία της Ανδρομέδας. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές επιρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
13: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
14: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα 94,5.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την επικαιρότητα και την πολιτική και την κοινωνική. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και συντάξεις στους ακροατές.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από κάτι που άπτεται της επαγγελματικής σας ιδιότητας πριν πάμε στα πολιτικά. Έχει και πολιτική διάσταση βέβαια. Όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο 24ωρο εμένα με έχουν προβληματίσει πάρα πολύ, και στο κομμάτι των εικόνων που είδαμε, που δεν με ενθουσίασαν ιδιαίτερα, αλλά βεβαίως και στο γεγονός ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο είναι ανήμπορο ή αδιάφορο, εν πάση περιπτώσει, να ελέγξει ακόμα και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών του. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη.
1: Δεν είναι απλώς αδιάφορο. Νομίζω ότι εσκεμμένα και ηθελημένα το κράτος δημιουργεί τις συνθήκες αυτές άνθησης όλων αυτών των παραϊατρικών κέντρων, δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία όταν ανέλαβε την εξουσία κατήργησε την υπηρεσία ελέγχου του ΕΟΠΗ, την ΥΠΕΔΙΦΚΑ, που ήταν μια οργανωμένη υπηρεσία ελέγχου, αφενός, και αφετέρου κατήργησε το Σώμα των Ελεγκτών της Δημόσιας Υγείας. Και όλος αυτός ο ελεγκτικός μηχανισμός υποτίθεται ότι πέρασε και γίνεται από τους ιατρικούς συλλόγους. Λοιπόν, τώρα τι να πω, ότι εγώ τόσα χρόνια ιατρείο δεν ήρθε ποτέ κανένας έλεγχος από ιατρικό σύλλογο να δει πώς λειτουργεί το ιατρείο μου, τι μηχανήματα έχω κτλ. Ούτε κανένας άλλος γιατρός εδώ, για την πραγματικότητα μιλάμε τώρα, γύρω μας, για να μας πει τι κάνουμε και τι μηχανήματα έχουμε. Οπότε νομίζω ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι ανύπαρκτος από τους ιατρικούς συλλόγους αφενός, και αφετέρου η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έκλεισε ουσιαστικά τους μηχανισμούς ελέγχου, τι δείχνει αυτό? Ότι φτιάχνουμε το τοπίο, το ιατρικό, το κοινωνικό και το πολιτικό, πρώτα απ' όλα να διαφημίζει το καθένας και να λέει ό,τι του κατεβαίνει, ό,τι παρέχει, και δεύτερον βλέπουμε στη διαφήμιση να τάζουν πράγματα τα οποία είναι εξωπραγματικά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη, είναι αντιεπιστημονικά, διότι σου λένε δεν θα γεράσεις, σου λένε θα ομορφύνεις όταν γεράσεις, σου λένε ότι δεν ξέρω τι ευεξίες, τι άλλα θα αποκτήσεις, και τα ακούσαμε κιόλας από τα βίντεο όλων αυτών των υποτιθέμενων εκεί ιατρικών κέντρων, ότι σου βγάζουν ζουζούνια λέει από το αίμα, σου βγάζουν τοξίνες που παίρνεις με το φαγητό, με το περιβάλλον, με το νερό, δεν ξέρω, δηλαδή όλα αυτά τα οποία είναι αηδίες ουσιαστικά, δεν είναι απλώς αντιεπιστημονικά πράγματα, και φτιάχνουμε μια κοινωνία η οποία πιστεύει τώρα στα ξόρια, στα μάγια, ότι θα επιληθούν ζητήματα όχι με επιστήμη, όχι με σοφία και φιλοσοφία και συγκρότηση, αλλά με ξόρια. Λοιπόν, νομίζω ότι γυρνάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω και την ευθύνη την έχει και η ίδια η κυβέρνηση, η οποία και μια κοινωνία η οποία είναι σε απόγνωση λόγω της οικονομικής κυρίως κατάστασης την οποία έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και γίνεται ευάλωτη λοιπόν σε όλα αυτά, και νομίζω άλλος ότι υπάρχει τρόπος να μην γεράσει ποτέ, να μην αποκτήσει ρητίδα ποτέ, και σε λίγο θα τους λένε δεν πεθάνεις και ποτέ. Τι να πω, νομίζω ότι είναι ντροπή αυτό που ζούμε, και με το δυστύχημα ουσιαστικά του Μαζονάκη ήρθε να αναδειχθεί το πρόβλημα αυτό στη δημοσιότητα. Τώρα το αν θα δοθούν λύσεις ή αν θα ξυπνήσει, θα έλεγα, η πολιτεία ή θα ανασκουμποθεί από όλο αυτό το οποίο γίνεται είναι ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Εμείς βέβαια τα βάζουμε στη Βουλή, τα θέτουμε τα ζητήματα, και όπως τα είχαμε θέσει είχαμε παλέψει και στο παρελθόν, είχαμε φωνάξει για την κατάργηση των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά είναι επιλογή της κυβέρνησης και του Υπουργού Υγείας. Ας τα βλέπει λοιπόν όλα αυτά ο κόσμος, το τι αποτελέσματα έχουν, το τι αγώνα έχουμε κάνει.
0: Εδώ πέρα βγήκε κυβερνητικός τέλεχος και είπε ότι είχε κάποια στιγμή είχε ζητήσει και συμβουλές από το συγκεκριμένο ιατρείο γιατί είχε ένα πρόβλημα υγείας κτλ. Όταν δηλαδή υπουργός κυβέρνησης, πρωτοκλασσάτος τέλεχος, λέει ότι το αποδέχεται αυτό το πράγμα, ο απλός πολίτης τι να πει. Για τον Πλεύρη λέω, δεν ξέρω αν τον ακούσατε.
1: Ναι, εντάξει, δεν τον άκουσα, αλλά εντάξει, δεν είναι και τα ξυφτέρια όλοι αυτοί, ούτε επιστημονικά οι καλύτερα καταρτισμένοι. Παρουσιάζονται ως επιστημονικά καταρτισμένοι και νομίζουν και αυτοί στο ίδιο πνεύμα ότι τα πάντα γίνονται και δεν θα γεράσουν ποτέ, ούτε θα πεθάνουν ποτέ, ούτε θα αποκτήσουν ρητίδα ποτέ. Δεν ξέρω, τα παραμύθια ίσως αρέσουν στον κόσμο και νομίζουν αυτό που σας λέω, ότι με εξόρκια θα λύσουν πολλά. Δεν γίνεται όμως. Η επιστήμη έχει προχωρήσει αρκετά, η επιστήμη έχει εξελιχθεί, χρειάζεται γνώση, χρειάζεται κατάρτιση, χρειάζεται ενημέρωση και του κόσμου ενημέρωση, και ο κόσμος να μάθει να εμπιστεύεται την επιστήμη, να ξέρει που ακουμπάει και όχι τα παραμάγαζα της εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου. Αυτή είναι η άποψη δική μου και νομίζω ότι αυτό γίνεται κατά κόρον. Δεν γίνεται μόνο αυτό το μαρακέλι εκεί πέρα στο Κολωνάκι που έχουν ανοίξει και πάνε οι διάφοροι του Κολωνακίου για να αποκτήσουν ευεξία. Είναι πάρα πολλά τέτοια και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει εντελώς γραμμή πλεύσης και το Υπουργείο Υγείας και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και το ίδιο το κράτος. Όπως βλέπετε, χωρίς κράτος η κοινωνία γίνεται ζούγκλα και πέφτει στην κερδοφορία του καθενός που του ανοίγει όλο και περισσότερο η όρεξη για κέρδος, γιατί εκεί πέρα δεν νομίζω ότι κάνανε ιατρική, η όρεξη τους είχε ανοίξει και μαζεύανε 10.000 από τον κάθε πελάτη που πήγαινε. Οπότε νομίζω ότι γίνεται αχαλήνωτη αδιφαγία πλέον. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, γιατί φτιάχνουμε κοινωνία ζούγκλα μετά, να ξέρετε.
0: Αν δεν είμαστε
1: πρέπει,
0: ήδη
1: και πρέπει ναι. Να ανησυχούμε, ναι, αλλά γίνεται όλο και περισσότερο ζούγκλα. Τα τέρατα βγαίνουν στην επιφάνεια, θα φάει ένα στον άλλον σε λίγο, έτσι όπως πάμε. Και είναι κρίμα, γιατί η επιστήμη εξελίσσεται, η επιστήμη προχωράει και προχωράει με ταχύς ρυθμούς. Κοιτάξτε θεραπείες που έχουμε σήμερα σε καρκίνους, σε άλλους.

0: αλλάξετε, αλλά τα τελευταία 50 χρόνια, και λέω 50 γιατί το 1976 είχαμε την περίπτωση του νερού του Καματερού, φαίνεται ότι η κοινωνία δεν εξελίσσεται και κάποιες φορές πάει προς τα πίσω. Δηλαδή 50 χρόνια μετά κάποιοι ψάχνουν πάλι το νερό του Καματερού.
1: Ναι, αυτό είναι το δυστύχημα, αλλά αυτό έχει καλλιεργείται αυτό, έχει προστασία άνωθεν. Όταν το κράτος τα επιτρέπει αυτά και επισήμως δεν βγαίνει το κράτος να σου πει ότι αυτό είναι παραμύθι, το νερό του Καματερού και κάθε νερό του Καματερού που τάζουν σήμερα για ευεξία. Μα αν ακούσετε τα βίντεο αυτής της κυρίας εκεί πέρα που διαφημίζει το προϊόν της, θα το βάζουν στο μαγαζί της, νομίζεις ότι θα γίνεις άλλος άνθρωπος. Θέλω να πω ότι η προπαγάνδα όλη αυτή πιάνει στον κόσμο, δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχουν αυστηροί επιστημονικοί όροι και προϋποθέσεις αφενός, και αφετέρου να απαγορευτεί η διαφήμιση κάθε είδους ιατρικής πράξης και κάθε τέτοιου παραμάγαζου.
0: Να τα αφήσουμε αυτό λίγο στην άκρη, γιατί στα λίγα λεπτά που μας μένουν θα ήθελα και ένα σχόλιο.
1: Γιατί είναι σύμφυτο και αυτό με την κοινωνική δράση, με την πολιτική δράση και με την κατάσταση της κοινωνίας όπως είναι σήμερα. Διότι η οικονομική εξαθλίωση του κόσμου οδηγεί σε αυτές τις οδούς. Ναι, ρωτήστε.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής λοιπόν. Λίγο μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βγήκε να εκφράσει μια προσωπική άποψη ο κύριος Μαρινάκης, την οποία όμως την αποδέχεται και ο κύριος Βορύδης, και δεν την πολύ καταδικάζουν και από την κυβέρνηση, σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει μια ατζέντα που την παρουσίασε επίσημα ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, που είπε ότι θα δώσουν κάποια πράγματα, και υπάρχει και μια άλλη ατζέντα που ενδεχομένως είναι κρυφή ή φανερώνεται σιγά σιγά, που είναι εντελώς διαφορετική για τον πολίτη, για τον εργαζόμενο, για όλους μας.
1: Ναι, να δώσουν κάποια πράγματα. Ή θα μειωθεί το ρεύμα, λέει, το 30% και κάτι τέτοια παραμύθια. Εδώ ταιριάζει απολύτως όλο αυτό που είχε κάνει ο Χόζα, που έβαζε μες στο σπίτι και το γαϊδούρι και τις κότες και τις ζήτες, και μετά έβγαζε ένα και έλεγε «Α, είμαστε καλύτερα», έλεγε η γυναίκα του. «Δεν υπάρχει πρόβλημα». Λοιπόν, αφού μας δάρανε στην κυριολεξία από τη λιτότητα και από την ακρίβεια, από αυτή την εσχροκέρδεια της ακρίβειας θα έλεγα, και την καταλήστευση του δημοσίου πλούτου, αλλά και του νοικοκυριού του καθενός μας, διότι είδατε που έφτασε η ΔΕΗ, που έφτασε η βενζίνη, που φτάσαν τα τρόφιμα, που φτάσαν όλα, μας τάζουν ότι θα γίνει κάτι το 27, το 28, το 29, το 30. Αν ζούμε μέχρι τότε, νομίζω ότι η κατάσταση οικονομική του ελληνικού λαού έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν μπορεί άλλο να αντέξει ο κόσμος, και θα το δείτε σε λίγο από το ενεργειακό δεδομένο ότι δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο για θέρμανση. Θα ζήσουμε τραγικές στιγμές και η κυβέρνηση ζει σε άλλον κόσμο. Τα μέτρα αυτά ήταν τίποτα που εξήγηλε, ήταν κοροϊδία, στην κυριολεξία κοροϊδία. Και συνεχίζει το πάρτι όλο αυτό με αποτέλεσμα να φτωχαίνει ο ελληνικός λαός, να φτωχαίνει ο εργαζόμενος σήμερα. Δουλεύεις και φτωχαίνεις σήμερα. Αυτό είναι το τραγικό. Δεν είναι ο άνεργος απλώς φτωχός. Ο άνεργος είναι εξορισμού φτωχός. Και έρχονται σήμερα στον άνεργο να του πούνε τι άλλο, τι του επιφυλάσσουν. Να παίρνει μόνο 2 μήνες επίδομα ενεργείας, γιατί λέει, γιατί τον κάνει τεμπέλι το επίδομα ενεργείας. Λες και επέλεξε ο άλλος να είναι άνεργος. Για όνομα του Θεού. Μα δεν έρχονται να πάμε μια βόρτα στο δρόμο που θα μας βρουν οι 8 στους 10 ανέργους, θα με βρουν στο δρόμο να μου πούνε για δουλειά. Πού να πάω για δουλειά? Κάπου για δουλειά, σου λέει ο άλλος. Δουλειά σου ζητάει. Δεν σου ζητάει να κάθεται για να παίρνει επίδομα ενεργείας. Και να του κάνει τι σήμερα το επίδομα ενεργείας? Να πάρει ψωμί, τυρί και λίγο κρέας για να μπορέσει να βγάλει το μήνα? Είναι ντροπή να τα λένε αυτά τα πράγματα στον άνεργο κόσμο. Είναι ντροπή να τα λένε σήμερα στον εργαζόμενο κόσμο. Αλλά αυτά όλα πρέπει να τα δει ο κόσμος, να τα βλέπει ο κόσμος. Πρέπει να τα πούμε στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος ουσιαστικά δεινοπαθεί, αλλά θα πάει να ψηφίσει σε λίγο. Ή δεν θα πάει να ψηφίσει. Αν δεν πάει να ψηφίσει, πάλι το Μητσοτάκη στηρίζει. Πάλι αυτή την πολιτική στηρίζει. Τι θα κάνω, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Η κυβέρνηση το λέει ευθαρσώς. Το λέει από το πλάι, αλλά διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου.

0: Δεν μιλάει ένας όποιος και όποιος να πει στο είπε ο πρόεδρος της ΝΟΑΔΕ της Αχαΐας. Δεν παίζει και πολύ ρόλο, έβγαλε μια άποψη προσωπική. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει τις απόψεις της κυβέρνησης. Άρα η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αυτό έχουν κατά νου. Αυτό θα κάνουν σε λίγο. Αρκεί να πάρουν τις εκλογές. Τώρα ας κρίνει ο κόσμος, ας κάνει το λογαριασμό. Τι ωφελήθηκε η χώρα, τι ωφελήθηκε ο λαός από αυτή την κυβέρνηση και τα παραμύθια αυτά της σταθερότητας να τα βάλουμε στο τραπέζι, να τα κουβεντιάσουμε. Διότι στην Αχαΐα, αγαπητέ μου κύριε Καρβουνιάρη, εσύ που τη ζεις και τη ξέρεις, και φτωχαίνουμε και κανένα έργο μεγάλο δεν έγινε εδώ. Θα είδατε, καταργήσαν και τον οδοντοτό, καταργήσαν τη νομική, καταργήσαν το τρένο, δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο εδώ και στο τέλος θα ζητήσουν να ψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία και να έρθει και πρώτη. Δεν να πω εγώ άλλο. Ο κόσμος να τα δει και ο κόσμος να αποφανθεί και να αποφασίσει για το τι πρέπει να κάνει και τι να ψηφίσει και να πάει και σε εκλογές. Το σημαντικότερο από όλα.
1: Να πάει να ψηφίσει καταρχήν λέτε και μετά τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια. Να κρίνει. Να κρίνει και να ψηφίσει τον καθέναν κατά τα έργα του.
1: Μάλιστα. Εσάς αν θέλει να σας ψηφίσει κύριε Παναγιωτόπουλε, σε ποιο ψηφοδέλτιο θα σας βρει?
0: Της Ελλάς, του Κύπρα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Δεν το έχετε συνεννοηθεί, το έχετε κλείσει με τον κύριο Τσίπρα?
0: Εκεί πάω.
1: Εσείς πάτε, δεν ξέρω αν έχει κλείσει, αυτό λέω, γιατί έχει βάλει πολλές πόρτες, γι' αυτό λέω, μήπως βρείτε καμία μπροστά σας.
0: Όχι,
1: δεν είναι αγγλική. Οπότε πάτε για εκεί. Καλώς, ωραία. Θα το ξανασυζητήσουμε αυτό. Θα έχουμε χρόνο. Γι' αυτό το άφησα και στο τέλος για να πούμε μια κουβέντα. Θα πούμε περισσότερες το επόμενο χρόνο.
0: Θα είναι μακριά οι εκλογές, οπότε έχουμε.
1: Έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Καλώς. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Πετρελαϊκό συναγερμό έχει χτυπήσει ηχηρά την Ευρώπη μετά την επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης που παραλύει τις εξαγωγές. Η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο προχώρησε ήδη στην ακύρωση ή την αναβολή προγραμματισμένων προμηθειών αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτέμβρη. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί για ακυρώσεις φορτίων μέχρι τον Νοέμβρη, ενώ άλλα 2 περιμένουν ενημέρωση από τους Σαουδάραβες. Πηγές της αγοράς μάλιστα εκτιμούν ότι στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα απομένουν αποθέματα αργού που επαρκούν μόλις για 5 μέρες. Οι καθυστερήσεις αυτές παραπέμπουν σε παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του πετρελαιοκογού Ανατολής Δύσης, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση των Χούθη της 10ης Σεπτεμβρίου. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν οι 2 γιατροί του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν από κοινού να προφυλακιστούν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οι 2 δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους 2 γιατρούς για το θάνατο του τραγουδιστή και τους έστειλαν στη φυλακή. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα. Οι 2 γιατροί αρνήθηκαν τα πάντα και προσπάθησαν να επιρρύψουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι το ασθενοφόρο ήρθε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν τον καλλιτέχνη στο όχημα με καρέκλα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Επιμένουν ότι ο Μαζονάκης πέθανε στις 16 στις 4 και 4 και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 4 και 21. Οι κατηγορούμενοι όμως άδειασαν στην κυριολεξία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, λέγοντας ότι και τα 2 μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης που διέθεταν ήταν απολύτως νόμιμα. Επικαλέστηκαν μάλιστα τα τιμολόγια αγοράς τους και τόνισαν ότι τα είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 και 2026 προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία. Κατά την έρευνα οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν 3 δενδρίλια κάναβης, ποσότητα κάναβης άνω του μισού κιλού, αλλά και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Ο 46χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στην Πάτρα. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη και την εξαγγελία του ότι σκοπεύει να επανέλθει στην ενεργό πολιτική και να διεκδικήσει εκ νέου την είσοδό του στη Βουλή με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα εμπόδια που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το κόμμα ή η πολιτική κίνηση Κασιδιάρη θα ονομάζεται Συμμαχία Ελλήνων και όπως ο ίδιος ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε έξω από τη φύλακη Δομοκού θα προβεί σε διαδικτυακό διάγγελμα την επόμενη Δευτέρα προκειμένου να δώσει το στίγμα και το πρόγραμμα του κόμματός του. Ο πονοκέφαλος των υποκλοπών επιστρέφει για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Ταλ Ντίλιαν, ο επιχειρηματίας που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για το Predator, έσπευσε να στείλει ξανά μήνυμα στην Αθήνα. Μετά από χθεσινές αποσχετικές έρευνες που έγιναν στην Κύπρο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς αποφάσισε τον τερματισμό της υπόθεσης, κάτι που δικαίωσε τον Ντίλιαν, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του διαμηνύει στην Αθήνα ότι πολύ σύντομα θα αποδείξει ότι συνεργάστηκε με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την προμήθευσε με το Predator, ανατρέποντας την θεωρία περί ιδιωτών στην οποία επιμένει το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται σε γειτονιές της πόλης η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου. Σήμερα αρχίζουν στη Γεωργίου Ολυμπίου και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν τα έργα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των έργων θα υπάρξουν τμηματικοί περιορισμοί με προσωρινό κλείδωμα λωρίδων στα σημεία που εργάζονται τα συνεργεία. Οι εργασίες στην 5 πηγαδίων θα συνεχιστούν μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και στην οδό Ηλίας έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 19 έως 30 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί εργασίες στην Κεφαλινίας, ενώ από 21 μέχρι το τέλος του μήνα ακολουθούν παρεμβάσεις στην οδό Σουλίου. Σε κλίμα βαθιά οδύνη, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σε λίγη ώρα σήμερα τον 31χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ακτή Δημαίων. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 11 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μινά Λεύκας.
2: Καιρός.
3: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα με αρκετά σύννεφα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 βουφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα, τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

0: Κραυγή αγωνίας από τους φοιτητές, φίλες και φίλοι. Καταγγέλουν πανάκριβα ενίκεια, τριτοκοσμικές συνθήκες στις εστίες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και κατεβαίνουν σε μεγάλη κινητοποίηση αύριο στην Αθήνα. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση περνάει μεσάνυχτα τροπολογίες για να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών εντός εισαγωγικών πανεπιστημίων, αδιαφορώντας για το τι λέει το ΣΤΕ, για το τι λέει οποιοδήποτε, και κοιτάζει να καλύψει την τρέχουσα χρονιά, μη χάσουν τα λεφτά οι άνθρωποι. Όμως μαύρα μεσάνυχτα φαίνεται ότι έχει η κυβέρνηση και όλο το επιτελείο σε κάτι που η κοινωνία έβλεπε κάθε μέρα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, σκέπτεται ένας λογικός πολίτης, να έχει στηθεί τέτοια τεράστια βιομηχανία εξαπάτησης, ανυποψίας των πελατών, στην καρδιά του Κολονεκίου, και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί να μην καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Βλέπουμε καθημερινά στις τηλεοράσεις το τι συμβαίνει. Η κατάσταση είναι εμετική, το λιγότερο που μπορώ να πω, φίλες και φίλοι. Την ίδια ώρα βέβαια έρχεται ενεργειακός αρμαγεδόνας, η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι και το άλμα στις τιμές του φυσικού αερίου οδηγεί σε μια πρωτοφανή και προφανή ενεργειακή κρίση. Το τι γίνεται στην Ελλάδα ουδής γνωρίζει. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ελπίζει ότι σύντομα η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι θα μας προσφέρει αυτό, φίλες και φίλοι, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι είμαστε όλοι υπερχρεωμένοι μέχρι εκεί που δεν παίρνει και μέχρι τελευταίας αναπνοής, και δεν προβλέπεται να ξεχρεώσουμε ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Η Σαούντι Αράμκο τα κλείσε όλα, δεν πρόκειται να παράσκει τίποτα, και φυσικά εμείς έχουμε ακόμα τους Πάτριοτ εκεί για να φυλάνε τις εγκαταστάσεις. Θαύμα, θαύμα, θαύμα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Από εκεί και πέρα έχουμε τον πόλεμο των ανακοινώσεων μεταξύ Πασόκ κυβέρνησης, και φυσικά μπήκε στο χορό και ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος θα σύρει το χορό τον προεκλογικό μέχρι ένα σημείο, και αυτός μέχρι να υπολογίσει και να εισπράξει τα επίχειρα μιας τέτοιας αναστάτωσης και ενός τέτοιου χάους που έχει δημιουργήσει σε όλη την ελληνική κοινωνία με αυτές τις μπούρδες περί δίμηνου ταμείου ανεργίας. Και μέσα σε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, έχουμε την έξοδο του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές του Δομοκού, όπου τον περίμεναν χτες περί χαρής και ενθουσιασμένοι και φέρελπης οι φίλοι του και συμπαραστάτες του και ψηφοφόροι του, και φυσικά ο Κασιδιάρης δεν τους διέψευσε, τους έφτιαξε κανονικά, βγήκε έξω, έκανε τις δηλώσεις του κύριος και είπε «Εγώ θα κατέβω στον πολιτικό στίχο». Κασιδιάρης ξέρει πολύ καλά και τι κάνει και πώς προστατεύεται από το σύστημα, φίλες και φίλοι. Ο ελληνικός λαός δεν ξέρει, διότι κανείς δεν του λέει. Και να ξέρετε ένα πράγμα, κατά την ταπεινή μου άποψη, το πρόβλημα δεν είναι ο Κασιδιάρης, ούτε φοβάται κανείς τον Κασιδιάρη. Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί στην κυριολεξία είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα, με αυτή την κατακρύμνηση των θεσμών, την αλλίωση της δημοκρατίας και τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα και τη διαφθορά που επικρατεί και που ο Έλληνας πολίτης τη βγάζει πλέον και την καταθέτει ακόμα και στις δημοσκοπήσεις κατά 80%. Όμως, φίλες και φίλοι, έχουμε μαζί μας ένα φίλο της εκπομπής, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια άλλη ματιά στα γεγονότα. Είναι ο διευθυντής της ναυτιμπορικής.gr, ο κύριος Μιχάλης Ψήλος. Καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Έφη. Καλημέρα στους ακροατές σου στην Πάτρα.
0: Είχα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η βεντάλια, Μιχάλη μου. Δεν ήξερα τι να πρωτοβγάλω σήμερα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν ξέρω από πού θα ξεκίναγες εσύ σήμερα τα σχόλιά σου.
1: Τώρα υπάρχει το γενικό πλαίσιο και το ειδικό πλαίσιο. Το γενικό πλαίσιο, έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν που κοστίζει στις τσέπες μας.
0: Σωστό.
1: Αγρίως, 2,20 βενζίνη και βλέπουμε.
0: Τα ίδια έχει και εδώ, και στην Πάτρα εδώ. Πάνω από 2,15.
1: 1,90 θα ξεκινήσει μάλλον το πετρέλαιο θέρμανση σε ένα μήνα και βλέπουμε.
0: Δεν ξέρω, να ελπίζουμε στο 1,90, γιατί έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, μήπως πάει και δύο, ξέρω εγώ. Δηλαδή δύο χιλιάρικα τα χίλια λίτρα μιλάμε.
1: Χίλια λίτρα.
0: Ενώ παλιά παίρναμε με 1,100.
1: Ένα
0: 10, 1,100, 200 εκεί. Ναι, εντάξει.
1: Τώρα λοιπόν είμαστε στο 1,90, εσύ ίσως πάει στο 1,60 με κάποια επιδότηση. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Το επίσης γενικό πλαίσιο είναι η άνοδος της άκρας δεξιάς παντού, σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά τι σημαίνει αυτό, ότι ο κόσμος γίνεται ακροδεξιός?
1: Και αυτό με το τρίτο, το ειδικό πλαίσιο, για να κλείσω την εισαγωγή, είναι και η επιστροφή Κασιδιάρη στην πολιτική σκηνή με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Τώρα, ναι, ο κόσμος δεν γίνεται ακροδεξιός. Απλώς ο κόσμος βλέπει ότι τα συστημικά κόμματα, τα παραδοσιακά κόμματα, του έχουν γυρίσει ουσιαστικά την πλάτη. Οι αριθμοί ευημερούν, η οικονομία μακροοικονομικά πάει καλά.
0: Και ο κόσμος υποφέρει.
1: Και όχι μόνο υποφέρει, αλλά φαίνεται ότι και τα παραδοσιακά συστημικά κόμματα, το πολιτικό σύστημα δηλαδή, ναι, το οποίο ουσιαστικά κυριάρχησε στην Ευρώπη με τα πολεμικά, mm-hmm, σε πολλές περιπτώσεις ασπάζεται, υιοθετεί συνταγές της άκρας δεξιάς σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, αντιμετώπιση μετανάστευσης και άλλων.
0: Για να διασωθεί στην απόψεων, ουσία, Μιχάλη μου, για να διασωθεί, διότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο ό,τι έσπηρε θερίζει τώρα και το βλέπουμε, έτσι.
1: Δηλαδή, και δεν ξέρω αν θα διασωθεί, αλλά γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Βλέπουμε ότι μετά την Γερμανία, για παράδειγμα, το ακροδεξιό κόμμα,
0: το ΑΕΦΤΕ,
1: η εναλλακτική για τη Γερμανία,
0: καλπάζει.
1: Κάτω Σαξονίας και Άνχαλτ χειραβευτικά πήρε το 44% περίπου.
0: Πρώτη θέση.
1: Είναι την πρώτη θέση.
0: Ναι.
1: Έχουμε εκλογές το 27 σε 9 χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, κυρίως όμως στην Γαλλία, όπου η Μαρίν Λεπέν θα είναι σίγουρα στο δεύτερο γύρο και μένει να δούμε αν θα υπάρχει αντίπαλος για να αποτρέψει την είσοδό της
0: στη Βουλή,
1: στο
0: Μέγαρο των Ηλυσίων, συγγνώμη.
1: Και όλα αυτά σε επαναλαμβάνω, σε μια περίοδο που είναι δύσκολα οικονομική για τον μέσο Ευρωπαίο,
0: ναι,
1: ότι ο μέσος Ευρωπαίος αυτή τα βγάζει δύσκολα πέρα, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη, και όλη αυτή η κατάσταση, θα έλεγα, οδηγεί μαθηματικά, ναι, έναν αιώνα μετά την άνοδο του ναζισμού και του Χίτλερ στη Γερμανία, με ό,τι αυτό ακολούθησε,
0: ναι,
1: το 1933,
0: ναι, ναι,
1: ερχόμαστε λοιπόν σε μια φάση όπου η ακροδεξιά σε όλες αυτές τις χώρες θα έχει ισχυρή δύναμη. Στη Σουηδία, που γίνανε εκλογές την περασμένη Κυριακή,
0: ανεβήκανε πολύ. Αυτοί οι δημοκράτες δεν ήταν εκεί, αυτοί οι δημοκρατικοί.
1: Οι δημοκράτες υποχώρησαν κατά 2%, αλλά είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα.
0: Ναι, αλλά είναι μεγάλη.
1: Στην Σουηδία, προσέξτε, τη Σουηδία, μια χώρα η οποία.
0: Πολλοί ξέρουμε τι σήμαινε, ας πούμε.
1: Ναι, υποτίθεται ευημερεί το κράτος πρόνοιας. Αυτή είναι η κατάσταση, και αυτό που εγώ φοβάμαι,
0: ναι,
1: είναι ακριβώς ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει τυφλωθεί. Τα παραδοσιακά κόμματα έχουν τυφλωθεί. Βλέπουμε για παράδειγμα στην Ιταλία,
0: ναι,
1: ότι η μεταφασίστρια Τζόρτζια Μελόνι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας.
0: Σωστά την ανέφερες έτσι, ναι, βεβαίως.
1: Η ίδια το είχε ορίσει τον
0: εαυτό. Το έχει ορίσει, ναι.
1: Αυτό αναφέρω εγώ. Έχει γίνει όμως συστημική,
0: ναι,
1: έχει γίνει αποδεκτή από το ευρωπαϊκό σύστημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια, όταν γίνεται αποδεκτή, δεν βλέπουμε να υποχωρεί η δημοτικότητά της. Αντίθετα.
0: Θα μεγαλώνει.
1: Και επίσης στην Ισπανία το ακροδεξιό Vox έχει ήδη συνεργαστεί σε διάφορες περιοχές, όπως η Ανδαλουσία για παράδειγμα, με το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα.
0: Ναι.
1: Άρα ουσιαστικά νομιμοποιεί το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα την άκρα δεξιά με ό,τι αυτή φέρνει, mm-hmm, στην πολιτική σκηνή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν φοβάμαι ότι Όσον αφορά τον Κασιδιάρη για να έρθουν και στα.
0: Πιστεύεις ότι ο Κασιδιάρης δεν ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει κόμμα? Εγώ πιστεύω ότι θέλει να είναι στο κέντρο της προσοχής και να δημιουργεί κατάσταση.
1: Λοιπόν, ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Δεν μπορεί να ηγηθεί κόμματος, είναι σαφές αυτό. Αυτό το δέχονται
0: όλοι. Λογορείο πάγου και τα λοιπά.
1: Αλλά υπάρχει ένα κενό. Ακούω τους συνταγματολόγους.
0: Ναι, και εμείς όλοι. Όλοι αυτό κάνουμε βεβαίως.
1: Που λένε ότι μπορεί ενδεχομένως να κατεβεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια και αν καταφέρει και πάρει πάνω από το 3% να μπορέσει να εκλεγεί στη Βουλή, επαναλαμβάνω, ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Αυτό είναι μια εξήγηση που δίνουν κάποιοι συνταγματολόγοι. Μένει να το δούμε και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει το πολιτικό σύστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Κασιδιάρης θα έλεγα ότι είναι ίσως η κορυφή του παγόβουνου. Το παγόβουνο είναι άλλο.
0: Σωστό.
1: Το παγόβουνο είναι ότι αυτοί που τον ακολουθούν, επαναλαμβάνω, δεν είναι ακροδεξιοί. Απλώς έχουν βρει.
0: Είναι ίσως, κάποιοι. Είναι κάποιοι. Μην το λιένουμε.
1: Αλλά δεν μπορεί είναι να κάποιοι. Είναι το 5, το 6, το 7%.
0: Σωστά.
1: Που τέτοια κόμματα.
0: Στην Ελλάδα, είναι μια δύναμη γύρω στο 6 με 7% όπως το είπες.
1: Ακριβώς,
0: και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, δηλαδή τι συμβαίνει. Και αν πάει 10...
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι οι ψηφοφόροι πλέον έχουν κουραστεί από τις συνταγές που δεν αποδίδουν των παραδοσιακών κομμάτων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά τους, την ποιότητα της ζωής τους.
0: Και τη φρασιολογία των ελπίδων που τους δίνουν, οι οποίες είναι φρούδες τελικά.
1: Ακριβώς. Ζούνε χειρότερα κατά μέσο όρο, αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις, οι Έλληνες
0: ποιοτικές,
1: πολίτες,
0: βεβαίως,
1: η αγοραστική τους δύναμη είναι χειρότερη σε σχέση με, για παράδειγμα, πριν από 7-8 χρόνια και μάλιστα σε εποχές μνημονίων.
0: Δύσκολες.
1: Αυτό εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά, με απλοϊκές λύσεις, λέει για όλα αυτά, για παράδειγμα, οι μετανάστες.
0: Η οποία
1: είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Τι σημαίνει παράτυπη μετανάστευση, πώς μπορεί να είναι η είσοδος στον
0: Μιχάλη μου, συγγνώμη να προσθέσω κάτι στη σκέψη σου. Οι μετανάστες δεν ήταν ποτέ αγαπητοί εδώ στην Ελλάδα, διότι δεν προσέφεραν τίποτα το οποίο να έχει να κάνει με τη χώρα την ίδια. Δηλαδή δεν μπήκαν να καναλιζαριστούν σε συγκεκριμένα κανάλια δημιουργίας οι μετανάστες. Δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης, εγώ το έχω ακούσει από ανθρώπους οι οποίοι είναι και ανεκτικοί έτσι, ανέχονται δηλαδή τη μετανάστευση, είναι πολύ πιο χαμηλών τόνων, ας πούμε, κι όμως κάποια στιγμή λέει δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει από εδώ και από εκεί. Πήγα στην Αθήνα, πήγα εκεί κεντρικά σημεία και είναι χύμα στο κύμα. Δηλαδή όταν δεν είναι όλος ο κόσμος σκληρός.
1: Οι μετανάστες δεν έρχονται για να μείνουν στην Ελλάδα. Οι μετανάστες έρχονται αναγκαστικά. Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες της πρώτης γραμμής σε ό,τι αφορά την μετανάστευση, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Θέλουν οι μετανάστες, οι περισσότεροι θέλουν να πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, είναι πλέον όχι μόνο πολύ δύσκολο, αλλά τελικά ερχόμαστε σε πολύ σύντομα και θα δούμε να επιστρέφονται από τη Γερμανία,
0: σε
1: από άλλες χώρες,
0: σε εμάς.
1: Πίσω στην Ελλάδα.
0: Εκεί βρισκόμαστε.
1: Άρα λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα θέμα. Και θα έλεγα ότι είναι τεράστιο ζήτημα που δεν μπορεί να κουβεντιαστεί τα λίγα λεπτά μιας εκπομπής.
0: Σωστό. Απλώς το θέτουμε.
1: Όμως η Ευρώπη, η οποία έχει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, η Ελλάδα έχει δημογραφικό πρόβλημα. Σε λίγα χρόνια, σε 10-20 χρόνια, λένε ότι οι Έλληνες. Στην Ελλάδα τουλάχιστον είμαστε γύρω στα 8 εκατομμύρια ίσως και λιγότεροι. Άρα λοιπόν είναι ένα σύνθετο θέμα η μετανάστευση συνδυασμένη με το δημογραφικό, πρέπει να το δούμε, αλλά δεν είναι εκεί μόνο το θέμα. Το θέμα που αναλαμβάνω είναι ότι εκεί που συναντιόνται οι άνθρωποι, εκεί που οι άνθρωποι ζουν καθημερινά, στη δουλειά, στο νοσοκομείο, στο σχολείο, στο πολιτισμό, ακόμα και στα γήπεδα. Εκεί ακριβώς υπάρχει μια κοινή γνώμη πια που λέει ότι αυτό το σύστημα στο οποίο ζούμε δεν είναι αυτό που θέλουμε. Και εκεί έρχεται η άκρα δεξιά και προσφέρει σε εισαγωγικά απλοϊκές.
0: Και τα επιχείρηματα.
1: Ακούγονται, χαϊδεύει αυτιά δηλαδή η άκρα δεξιά.
0: Έτσι.
1: Και κερδίζει ψηφοφόρους.
0: Μιχάλη, τι να πω. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Δεν έχουν περάσει ούτε τρεις μέρες γιατί συνήθως εδώ τα θαύματα κρατάνε τρεις μέρες στον τόπο μας. Λοιπόν, δεν έχουν περάσει ούτε τρεις μέρες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και κανένας, μα κανένας, δεν μιλάει για αυτά τα οποία ακούστηκαν επί τρίωρων, τετράωρων στις συνεντεύξεις τύπου των πολιτικών αρχηγών. Αυτό είναι σημείο των καιρών, πιστεύεις, ή ήταν τα γεγονότα τα οποία έφεραν τούμπα, ας πούμε, τη ΔΕΘ φέτος. Μιλά για το θάνατο και του, για το, ναι, για το θάνατο του Μπαζονάκη, το οποίο, στο οποίο εκεί και η πολιτική ηγεσία δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει τόσος κόσμος κάτω από το ραντάρ, ο οποίος κλαίει ακόμα έναν τραγουδιστή. Είναι ασύλληπτο αυτό που έχει γίνει.
1: Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει και θα έλεγα ότι ασύλληπτο και τραγικό. Όμως φαίνεται ότι τα μέτρα της ΔΕΘ δεν έχουν αγγίξει τον κόσμο.
0: Κανένα.
1: Οι δύο δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, της Προράτα για την Ευσύνη,
0: ναι,
1: και
0: της
1: ΤΠΟ, αν έκανα λάθος, για το ΜΕΚΑ, δίνουν απλώς 0,5 έως 0,8 άνοδο στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία παλεύει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να πείσει ότι τα μέτρα αυτά θα αρχίσουν να αποδίδουν από το 27, δηλαδή
0: ψηφίστε μας, ψηφίστε μας να τα δείτε.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχουν κάποια, πέρα από το 400 που θα δοθεί σχεδόν σε όλους τους συνταξιούχους ανεξάρτητα από ισοδηματικά κριτήρια, αλλά όχι στους συνταξιούχους που είναι 62 χρονών, μάλλον όσοι είναι κάτω από 65, γιατί
0: έπρεπε όμως εκεί να κοιτάξουν, διότι υπάρχουν χείρες γυναίκες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να έχουν δουλέψει τόσα χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να δίνει σε έναν άνθρωπο που βγάζει, που έχει 3.000 σύνταξη, να το πούμε έτσι, ή 2.500. Γιατί να πάρει αυτός που δεν το χρειάζεται μεταξύ μας τώρα άμεσα? Αυτό το 400 μπορούσε ή να δώσει ένα δώρο σε αυτόν και να δώσει τα 300, ξέρω εγώ, σε μια κύρα γυναίκα η οποία δεν έχει, ας πούμε. Δηλαδή τι παίρνει 500 ευρώ. Αν της δώσει και 300 και 400 ευρώ ή 500 ευρώ ακόμα.
1: Με τις συντάξεις κυρίας κάτι έγινε παραπάνω, πρέπει να το πω παραπάνω.
0: Αλλά
1: σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, είναι μέτρα τα οποία δεν είναι άμεσα. Ακόμα και το 500 στους δημόσιους υπάλληλους που θα δοθεί
0: το χειμώνα
1: του 27, και δεν θα είναι 500. Θα είναι μεικτό 500, δηλαδή θα είναι την καλύτερη περίπτωση γύρω στα 300-330 ευρώ.
0: Τις κρατήσεις είναι έτσι.
1: Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι αυτή, και το βασικό θέμα, πέρα από το τι σημαίνει στην τσέπη μας, που το αισθανόμαστε όλοι, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο όραμα, θα έλεγα, κάποιο νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα. Είμαστε μια χώρα η οποία γυράσκει δημογραφικά, είμαστε μια χώρα που η μεταποίηση, η βιομηχανία έχει σοβαρά προβλήματα, γιατί το ενεργειακό κόστος είναι πολύ βαρύ και επώδυνο για την βιομηχανία. Είμαστε μια χώρα χαμηλής παραγωγικότητας. Άρα λοιπόν, εάν δεν αλλάξει.
0: Και μηδενικής πρωτογενούς παραγωγής, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι όπως έχει καταντήσει η κατάσταση, έτσι, μετά τις ιστορίες.
1: Κτηνοτρόφοι,
0: αγρότες. Βέβαια.
1: Είμαστε μια χώρα χωρίς σοβαρό παραγωγικό μοντέλο, που θα στηρίζεται στο real estate, τις αγορές των σπιτιών και των κατοικιών, κυρίως από τους ξένους, και στον τουρισμό. Αυτό δεν λέγεται παραγωγικό μοντέλο για μια χώρα η οποία θέλει να είναι στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Ήδη θα έλεγα
0: ούτε ο τουρισμός είναι όταν έχει ήλιο και θάλασσα μια χώρα έχει όλο το χρυσό στα πόδια της, Μιχάλη. Δυστυχώς ο τουρισμός δεν είναι η βαριά βιομηχανία. Έτσι. Είναι ένα βαρύ φορτίο τελικά. Είναι ένα βαρύ φορτίο απέναντι στην όποια επενδυτική διάθεση έχει κάποιος. Και αυτό θα φανεί.
1: Είναι ένα βαρύ φορτίο το οποίο γίνεται όλο και πιο ακριβό για τον μέσο Έλληνα.
0: Και τον Ευρωπαίο.
1: Και για τον Ευρωπαίο, αλλά οι μετρήσεις και οι έρευνες έδειξαν ότι μόνο ένα στους δύο Έλληνες κατάφερε να πάει φέτος έστω και μια εβδομάδα διακοπών. Άρα λοιπόν όλο αυτό το μοντέλο θα έλεγα είναι ένα θνησιγενές σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας μοντέλο.
0: Έτσι.
1: Αν δεν αλλάξει αυτό το παραγωγικό μοντέλο, αν δεν γίνουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις που να στραφούμε στις νέες τεχνολογίες πιο σημαντικά, αλλά ακόμα και σε διάφορες πηγές άλλες αναπτυξιακές, δυστυχώς η χώρα θα γυράσει οικονομικά και δημογραφικά.
0: Θα γυράσει μη διδασκόμενη. Μιχάλη. Ακριβώς. Μη διδασκόμενοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο διευθυντής. Καλημέρα. Ήταν ο διευθυντής του ναυτιμπορική.gr, ο κύριος Μιχάλης Ψήλος. Εμείς προχωρούμε σε διαφημίσεις και βεβαίως σε λίγο έχουμε τη φωνή του πολίτη που περιμένουμε εσάς στο 2610-390.000.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94FM.
13: Αχαΐα,
14: Ηλία,
13: Ετωλοακαρνανία
14: και www.radiogamma.gr.
15: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 2610-390.000. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη.
1: Καλημέρα,
0: σας
1: ακούμε.
0: Καλημέρα.
1: Εύχομαι, σας εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, επίσης.
1: Και καλημέρα στους φίλους ακροατές. Όσοι με καλόπιστα ακούνε, βέβαια.
0: Όλοι καλόπιστα ακούνε, ξέρετε. Απλώς ο καθένας έχει τις θέσεις του, τις απόψεις του.
1: Και λέει, απλώς να είμαστε λίγο σύντομοι, γιατί περιμένουν πάρα πολύ.
0: Είστε ο πρώτος. Σας ακούμε.
1: Το ξέρω.
0: Σας ακούμε.
1: Και λίγο σεβασμό. Ακόμα απλώς ήθελα να ευχαριστήσω το αξιότιμο κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πολιτίδη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δεν ξέρω πόσοι μπορούν να με πιστέψουν, ειλικρινά δεν το έχω υπόψη μου, ούτε το είχα στα χέρια μου, ούτε τίποτα. Μου έστειλε μία κλήση να πληρώσω, η οποία είναι γραμμένη το 22, τον Ιανουάριο.
0: Ναι. Προφανώς οι υπηρεσίες, όχι ο κύριος Πελετίδης, είναι αυτά έχουν περάσει την εφορία, ξέρετε, δεν τα έχει ο Πελετίδης. Αυτά, τα χρέη των πολιτών από κλήσεις, έχουν περάσει την εφορία εδώ και πολύ καιρό τώρα. Με εντολή της, του Υπουργείου Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη.
1: Εγώ πήγα και πλήρωσα παράρτημα το νέο αρχάκιο του κύριου Δήμαρχου Πατρέων.
0: Εκεί ήταν η υπηρεσία που έπρεπε να πάρει τα λεφτά. Ναι.
1: Αλλά το 22 και τώρα.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Είχε βάλει και 3 ευρώ πρόστιμο πάνω, γιατί δεν πήγα να πληρώσω. Ειλικρινά, ούτε την είχα υπόψη μου, ούτε τίποτα απολύτως. Ούτε και είπα δεν πειράζει.
0: Όχι,
1: και βγάζει, πηγαίνοντας εκεί, μου λέει, κύριε Τάδε, αφήστε, δεν πειράζει το όνομα.
0: Ναι.
1: Είναι, μου λέει, να βγουν άλλες δύο. Πότε, κυρία μου, για τις δύο?
0: Ναι.
1: Το 23. Εδώ είναι, λέω, ευχαριστώ πολύ.
0: Τελικά σας είπανε γιατί ήταν οι κλήσεις?
1: Από παρκάρισμα, λέει.
0: Θα είχαν γράψει προφανώς.
1: Μεζόνος και πλατεία Γεωργίου. Δεν τη θυμάμαι ούτε καν την είδα.
0: Να σας πω κάτι, ποτέ δεν θυμόμαστε. Είναι μερικές φορές που αφήνουμε το αυτοκίνητο, πεταγόμαστε και γυρίζουμε.
1: Καταλαβαίνω.
0: Αυτό έχει συμβεί σε πολύ κόσμο. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, αγαπητέ μου. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε κάτι. Αν ήταν και η μέρα βροχερή.
0: Ακόμα χειρότερα, φαντάζεστε τι μου λέτε τώρα. Εκεί με Ζώνος και πλατεία Γεωργίου, μιλάμε, γινόταν ο κακός χαμός, ας πούμε, μέχρι να γίνει πεζόδρομος ή με Ζώνος.
1: Θα σας πω ότι εκεί υπάρχει μια δικαιολογία. Είναι πραγματικότητα. Εκεί είναι το ιατρικό κέντρο ενός ιατρού, να μην πω το όνομά του, δεν κάνω διαφήμιση.
0: Δεν χρειάζεται να πείτε διαφήμιση, ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό ακριβώς βρίσκεται.
0: Ίσως ναι, αλλά πρέπει να βρουν ο κόσμος αλλού να παρκάρουν. Πώς θα το κάνουμε τώρα, ας πάει με ταξί.
1: Ίσως σταματήσει, να είχατε κι εγώ σταματήσει να πάρω τις εξετάσεις.
0: Ίσως, αλλά τι να κάνουμε τώρα όμως. Καταλάβατε, άμα περάσει.
1: Προσέξτε, αν ήταν χειμώνας, η βροχή μπορεί να είχε διαλύσει, μπορεί 1002 μπορεί με την βροχή.
0: Καλά, μην τρελανόμαστε τώρα. Εντάξει, είναι κάποιες κλήσεις. Πρέπει να πληρωθούν, μην τις αφήνουμε.
1: Σε εκείνη τη χώρα που λέγεται Γερμανία, και θα με ακούνε πολλοί που θα έχουν ζήσει έξω, το χειμώνα, ο υπάλληλος του Δήμου που ελέγχει τους δρόμους, η κλήση την έβαζε μέσα στα σακουλάκια και την κάρφωνε στο καθαριστήρα του Δημήτρου.
0: Στη Γερμανία. Εδώ είναι Ελλάδα, κύριε. Εδώ είναι Ελλάδα.
1: Μπράβο,
0: πάει στο παρμπρίζ και τελείωσε.
1: Με καλύψατε.
0: Έτσι, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, είναι το τηλεφωνικό μας. Η τηλεφωνική κλήση, την οποία μπορείτε να μας κάνετε και να τα πούμε στον αέρα. Είναι η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα, 94 Μεγάλη Κλή, στα FM.

0: Φωνή του Πολίτη, καλημέρα σας. Σας ακούμε.
1: Ναι, έφυγα άλλη σήμερα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Όσο για τον πρώτο ακροατή, τι 2022. Από το 2000, από το 2000 μου έχουν στείλει κλήση σήμερα. Και άμα δεν πληρώνουμε, βάζουν και τόκο.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος 3 ευρώ του είχαν βάλει. Προφανώς δεν είχε.
1: 3 ευρώ για 3 χρόνια.
0: Και
1: εγώ έχω αφήσει τώρα μία 40 ευρώ και έχουν βάλει 2-3 ευρώ για 2 χρόνια.
0: Τώρα αφήστε τι κι άλλο, έτσι, να πάει στην εφορία, να σας έρθει μέσω της εφορίας, ναι. Όλα τα χρέη τώρα θα πηγαίνουν μέσω εφορίας. Ακόμα και τα κοινόχρηστα. Το λέω για κάποιους οι οποίοι νομίζουν ότι τις υποχρεώσεις στην πολυκατοικία απομένουν, να τις πληρώσουν οι άλλοι. Κάνει λάθος. Δεν πρόκειται να βαρέσουν, πώς το λένε.
1: Του πηγαίνει κατευθείαν στα ΦΜΗ.
0: Βέβαια.
1: Πηγαίνει στα ΦΜΗ σου κατευθείαν και τοκίζονται αυτά να ακούνε οι ακροατές.
0: Βεβαίως. Και τοκίζονται με υψηλό τόκο, έτσι. Με υψηλό
1: γύρω στο 1% το μήνα, 0,90%
0: παραπάνω,
1: το μήνα.
0: Παραπάνω.
1: Για κάπου
0: γιατί αυτές οι υποχρεώσεις είναι μικρές, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για κοινόχρηστα, όταν ο άλλος πληρώνει 15 ευρώ το μήνα ή 20. Είναι ντροπή δηλαδή και να έχει ένα διαμέρισμα, ας πούμε, 80 τετραγωνικά.
1: 15 ευρώ όμως, άμα τα έχει αφήσει 5 χρόνια που έχουν μαζευτεί.
0: Μα σκέφτεστε, ξέρετε πόσα λεφτά είναι.
1: 1000 ευρώ και
0: εκεί. Μα σκέφτεστε τώρα, ποιος θα τα πλήρωσε. Λοιπόν, για πείτε μου, τι έχουμε σήμερα.
1: Τώρα αναφέρεις τώρα για τον Κασιδιάρη. Δεν το έχει πει το βασικό, ότι ο μεγαλύτερος φαν του Κασιδιάρη είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, Έλον Μασκ.
0: Δεν με αφορά αυτό. Εμένα με αφορά, ακούστε αγαπητέ μου, ο Έλον Μασκ δεν κυβερνάει την Ελλάδα.
1: Έλον Μασκ έχει κάποιο αντίστοιχο.
0: Δεν με αφορά καθόλου. Όλοι αυτοί οι τύποι δεν με αφορούν.
1: Στην Αμερική. Και άμα κάνει κόμμα ο Κασιδιάρης, θα ανακατευτεί πολύ η εκλογική τράπουλα, πιστεύω.
0: Δεν μπορεί να κάνει κόμμα ο Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης το ξέρει αυτό. Και κάνει τις ιστορίες του, γιατί πρέπει πάντα να είναι στο επίκεντρο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να βρει χρηματοδότες. Λοιπόν, άσε τώρα αυτά. Εγώ τα έχω σπουδάσει. Λοιπόν,
1: μπορεί να κατεβεί ανεξάρτητος από ό,τι ακούω.
0: Θα δούμε τι παραθυράκι υπάρχει στο νόμο, όπως λένε οι αρμόδιοι, αυτοί που ξέρουν, γιατί εγώ δεν είμαι ακαδημαϊκός, ούτε είμαι νομικός, ούτε είμαι στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, υπάρχει ένα παράθυρο στο οποίο λέει ότι μπορεί να κατέβει ως μονάς, δηλαδή για πάρτι του, πώς το λένε. Και αν πάρει το 3% πανελλαδικά, πρόσεξέ με, κατέβει σε μια περιφέρεια, αλλά πρέπει να πάρει πανελλαδικά, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τι εννοούν 3%? Δηλαδή κατεβαίνει, ας πούμε, στη Β' περιφέρεια Πειραιός και παίρνει το 3% της περιφέρειας αυτής. Κατάλαβες, θέλω να πω δηλαδή υπάρχουν...
1: Δηλαδή δεν μπορεί να δηλώσει όλη την Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά καθόλου.
1: Μόνο σε μια περιφέρεια, τι άπαρ και 3% δεν μπορεί να πάρει.
0: Δεν μας τα έχουν εξηγήσει όπως πρέπει.
1: Η συνήγορός του λέει που μπορεί να ιδρύσει κόμμα.
0: Η συνήγορός του μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ό,τι θα πάει και στο φεγγάρι. Συνήγορός του είναι, έτσι της είπε να πει και έτσι θα πει και γι' αυτό πληρώνεται. Από εκεί και πέρα. Το θέμα είναι τι κάνει η ελληνική κοινωνία. Είναι ο Κασιδιάρης αυτός για τον οποίο πρέπει να ανησυχεί ή είναι τίποτα άλλο? Γιατί εδώ εμφανίζεται μια πολιτεία η οποία είναι ανισπεράσπιστη, χωρίς σύνορα να την προστατεύουν, απροστάτευτη τελείως, γεμάτη διαφθορά, με θεσμούς μηδέν. Ποιος φταίει λοιπόν αυτή τη στιγμή, για ποιον ανησυχούμε, για τον Κασιδιάρη ή για κάτι που δεν έχουμε? Καταλάβατε.
1: Να ζήσει ο κόσμος, κάθε μέρα γίνεται και μια αυτοκτονία. Δεν είσαι προχτές κάποιος 53χρονος εκεί στην Παντοκάτω, έπεσε από το δεύτερο όροφο.
0: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο έπεσε ο άνθρωπος.
1: Μα κάθε μέρα απλά περνάνε στα ψηλά γράμματα. Έχουμε κάποια αυτοκτονία για οικονομικό λόγο. Δεν μπορούν να τη βγάλουν.
0: Είναι γεγονός αυτό το οποίο λέτε, αλλά δεν μπορώ να το επικαλεστώ.
1: Ναι. Απλά από την ακρίβεια και από την ξεφτύλα που μας έχουν φτάσει, δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Να ζήσουν
0: όταν χάνεις την αξιοπρέπειά σου, έχεις περάσει τον πάτο. Και αυτό δεν το αντέχει ένας άνθρωπος σοβαρός. Έτσι. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Πάντως ο Μητσοτάκης, άμα κάνει τις εκλογές το 27, αυτό τον συμφέρει, πιστεύω, τον Τσίπρα. Θα ανεβεί κι άλλο. Μην περάσει πρώτο κόμμα ο Τσίπρας.
0: Μου δεν είναι να περάσει ο Τσίπρας, αγαπητέ μου, ή να περάσει ο Τσίπρας να κυβερνήσει. Το θέμα είναι τι θα παραλάβει. Και τι θα μπορέσει να συμμαζέψει από αυτά που θα παραλάβει.
1: Εγώ σου λέω, δεν ξέρω αν βγάλει αληθινός, βλέπω Τσίπρα με Μητσοτάκη να συγκυβερνούν μαζί.
0: Δεν μπορεί ο Τσίπρας να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη, αγαπητέ μου. Αυτά είναι τρελές φαντασιώσεις. Τρελές φαντασιώσεις των.
1: Συνέχεια, θα έχουμε συνέχεια εκλογές.
0: Ναι, δεν μπορεί να γίνει αυτό, φίλε μου.
1: Δεν
0: το καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λογικά σου ρωτάω. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα ότι δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πώς θα γίνει όταν ο άλλος βγαίνει και σου λέει, εμένα στόχος μου είναι να σε γκρεμίσω. Πώς θα πάει μετά την άλλη μέρα να χαιρετιέται και να λέει συγκυβερνούμε.
1: Ξέρω, όλα γίνονται.
0: Όχι, δεν γίνονται όλα. Όχι. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αφήστε τα όλα. Εδώ δεν υπάρχει σύστημα. Θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τι ψηφίζει και ποιους.
1: Για την κυρία Καρισιανού παραπονιέται ότι δεν τη δέχτηκε ο Δήμαρχος.
0: Κακώς παραπονιέται, ο Δήμαρχος δεν ήταν εδώ. Ούτε χτες ήταν εδώ, ούτε σήμερα. Εγώ τηλεφώνησα.
1: Το είπα για την Καρισιανού από την αρχή που ίδρυσε το κόμμα. Δεν πιστεύω, άμα πάρει 3% είναι ζήτημα. Της φουσκώσαν τα μυαλά ορισμένοι ότι θα είναι η αυριανή.
0: Τα ποσοστά τη φουσκώσαν, όχι τα μυαλά. Αυτή το ήξερα από την αρχή, δεν χρειάζεται.
1: Οι ίδιοι που τις φούσκωσαν τα μυαλά πήδησαν κατευθείαν από το φράχτη μόλις ήταν ότι τα δύσκολα.
0: Μα δεν τις φουσκώσανε τα μυαλά, δεν μπορείτε να μ' ακούσετε λίγο. Ναι, δεν τις φουσκώσανε τα μυαλά, μην ακούτε τι λένε. Κυρία Καρισιανού, ήξερε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να πάρει παραπάνω από 2% με το ζόρι να μπει στη Βουλή. Και ξέρετε γιατί, πότε το αντελήφθη αυτό, ξέρετε. Αφήστε λίγο. Όλα τα ξέρετε. Ακούστε και έναν άνθρωπο άλλον. Λοιπόν, η κυρία Καρισιανού το ξέρει αυτό το πράγμα από τότε που τη διώξανε από το Σύλλογο Γονέων. Έτσι, αυτό ήταν το μεγάλο της όπλο, αυτή ήταν η μεγάλη της, πώς να το πω, η μεγάλη της πλατφόρμα για να μπορέσει να προχωρήσει στην κοινωνία. Χωρίς τους υπόλοιπους γονείς, η κυρία Καρισιανού δεν μπορούσε να κρυφτεί.
1: Μα εγώ πιστεύω με την είδηση του κόμματος ξεφτυλίστηκε η Γιώλα Στέλλα. Καλύτερα να καθόταν
0: εδώ. Αφού την είχαν διώξει οι γονείς, λέμε.
1: Μα τα κάτσει, δεν τα στην άκρη. Εντάξει, την είχαν διώξει οι γονείς, τα κάτσει στην άκρη. Να ακολουθήσει τον δρόμο που ακολουθούσε. Πιστεύω η πολιτική είναι βρώμικη. Πρώτο και κύριο δεν έχει
0: τη σπρώξανε μπροστά και νόμισε ότι επειδή τη σπρώχνουν θα τη βγάλουν κιόλα. Δεν γίνεται έτσι. Ναι, το παιχνίδι δεν παίζεται έτσι, αγαπητέ.
1: Μα δεν έχει. Για να είσαι πολιτικό πρωτοσού, έχω ξαναπεί, το βασικό προσόν είναι να είσαι ψεύτη τώρα.
0: Όχι, δεν είναι βασικό προσόν αυτό σήμερα. Αυτό ήταν κάποτε που ο κόσμο ήταν αγράμματο. Όχι σήμερα. Το βασικό προσόν σήμερα. Δεν είναι το να σε ψεύτης.
1: Άμα δεν αρχίσει τα αυτά, όπως έλεγε παλιά ο Γιώργο Παπαντρέου, θα, δεν κάνεις τίποτα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εάν εσείς θέλετε να ακούτε θα, λείπαν πολύ. Λοιπόν, καλημέρα, θα τα πούμε, έχουμε το χρόνο μπροστά μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Πάντα,
0: καλημέρα.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 2610-390.000 είναι το τηλεφωνό μας, είναι η γραμμή επικοινωνίας μας. Μπορείτε να καλέσετε και να μιλήσουμε.

ξέρω, είναι φθινοπορεινή ημέρα σήμερα πάλι. Αλλά για σηκώστε κανένα τηλέφωνο να σας ακούσουμε. Δεν σας βλέπω ζωηρό σήμερα. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Από μουσικούλα όμως πιστεύω ότι η κυρία Μαυροθαλασσίτη μας ικανοποιεί απολύτως. Οπότε τουλάχιστον άντε, πάρτε μια ανάσα και πάρτε ένα τηλέφωνο να τα πούμε στον αέρα. Τι σας ζορίζει?

Έτσι και για να ροκανίσω λίγο το χρόνο, φίλες και φίλοι, έτσι μέχρι να ξυπνήσετε και να πάρτε κανένα τηλέφωνο, να πω ότι εδώ υπάρχει θέμα μεγάλο με αυτούς τους γιατρούς του Κολωνάκη, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν εξασφαλίσει τις πλάτες τους για όλα όσα κάνανε, και φυσικά είχαν στήσει μία βιομηχανία εξαπάτησης, η οποία ήταν βασισμένη, ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μασίσει την καραμέλα της αναζωογόνησης, την καραμέλα του γίνομαι νεότερος, του νικάω το χρόνο, νικάω το θάνατο στο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσει κανείς το θάνατο, φίλες και φίλοι, γιατί είναι η φυσική πορεία του ανθρώπινου όντως. Ο άνθρωπος πεθαίνει και εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε στην Ανάσταση της ψυχής. Αυτό πιστεύουμε, στην Ανάσταση του ανθρώπου. Στην ουσία ο άνθρωπος είναι η ψυχή του. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταπατήσει κάθε όρκο. Κάθε όρκο του Ιπποκράτη. Κάθε λέξη του όρκου του Ιπποκράτη. Και αυτό αποτελεί ένα σοβαρό αμάρτημα. Έτσι. Ή μια σοβαρή ανηθικότητα απέναντι στον όρκο τους, απέναντι στην κοινωνία. Ο κόσμος δεν βγήκε τυχαία στους δρόμους. Βγήκε γιατί τα νέα είχανε γυρίσει όλο το λεκανοπέδιο και ήξεραν ο κόσμος τι έγινε. Και το ξαναλέω, ο Μαζονάκης δεν πήγε από τροχαία. Είναι μια απίστευτη κατάσταση. Το να ψάχνεσαι για την υγεία σου δεν είναι κακό. Εντάξει, ψάχτηκες μία, ψάχτηκες δύο, πήγες σε κάποιους γιατρούς, σου πάνε, τον ψήσανε κιόλας τον άνθρωπο, του είχαν κάνει και κάτι άλλες θεραπείες, λέει, εχθές, την προηγούμενη μέρα, συγγνώμη κιόλας, οι οποίες όμως δεν έπρεπε να γίνουν, πώς το λένε, πριν από την πλασμαφαίρεση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέραν τι κάνανε. Τα ρεπορτάζ των εφημερίδων και σε sites και τα λοιπά που διάβαζα από συναδέλφους οι οποίοι είναι του δικαστικού ρεπορτάζ και ήταν εκεί έξω, δηλαδή από τον εισαγγελέα που δίνανε κατάθεση εχθές, η κατάστασή τους και από αυτά που λένε στους εισαγγελείς, τον εισαγγελέα και τον ανακριτή, είναι ασύλληπτα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην έχουν την συνέστηση του τι έχουν κάνει. Δεν κάναμε τίποτα, λέει. Εντάξει, οι αστυνομικοί, οι οποίοι μιλάνε εκεί με δημοσιογράφους, τους λέγανε, περάστε κυρία μου να πάμε στο τμήμα. Κύριε, ποιος εγώ, τι έκανα εγώ? Εμένα θα πάτε, ξέρετε ποια είμαι εγώ? Δηλαδή,

0: άνθρωποι ήταν στα συννεφάκια της δόξας. Ήταν στα συννεφάκια της δόξας. Και ξέρετε κάτι, είναι πολύ τέτοιοι στο Κολωνάκι. Μιλάνε με απρέπεια στους ανθρώπους, οι οποίοι τους καταθέτουν τον οβολό τους, είτε έχουνε είτε δεν έχουνε. Και μην ακούω μπουρδες ότι σε αυτά τα ιατρία πηγαίνουν άνθρωποι απλοί. Όχι, πηγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι τάχουνε και τα έχουν ρίξει σε 15 και άλλες μεριές και σου λέω που κάτσει, γιατί έτσι έχουν μάθει, καταλάβατε. Υπάρχει θέμα, υπάρχει σοβαρό θέμα, πάρα πολύ σοβαρό θέμα, με το ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και τι κάνουμε και τι ζητάμε και γιατί γινόμαστε κορόιδα των κορόιδων, καταλάβατε. Γιατί αυτό είναι. Όταν οι κύριοι και η κυρία, ο κύριος και η κυρία έχουν 6 εκατομμύρια ευρώ στο Μονακό, αν ισχύουν αυτά τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας μέσα σε 2-3 χρόνια, χαιροπολύ, χαιροπολύ. Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά αν μπορεί να μου πεις το φαινόμενο El Niño,
0: ναι,
1: μπορεί να αντιμετωπιστεί από την ανθρωπότητα.
0: Το φαινόμενο El Niño είναι φυσικό φαινόμενο, έτσι. Είναι απόρρια φυσικών φαινομένων.
1: Υπέροχα. Στα πολιτικά πράγματα τώρα.
0: Ναι.
1: Η περίπτωση Κασιδιάρη,
0: ναι,
1: είναι El Niño για μένα. Βλέπε γύρω την Ευρώπη και βγάλε τα συμπεράσματά σου.
0: El Niño δεν είναι ακόμα.
1: Καλά,
0: σε τι είναι El Niño, με 5% και με 6%?
1: Στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Και στην υπόλοιπη Ευρώπη περίπου τόσο είχε, πήγε στα 10. Κοιτάξτε.
1: Είπαμε, εν καιρό, και εσύ.
0: Εγώ ασχολήθηκα με το θέμα. Και έχω την άποψή μου, βεβαίως.
1: Και εσύ προφητεύεις και χρησιμοδοτείς, και εγώ λέω τη γνώμη.
0: Εγώ δεν κάνω χρησμούς, κύριε. Εγώ κάνω ανάλυση. Χρησμούς δεν κάνω. Είπα ότι ο κόσμος δεν έχει ανάγκη να φοβάται τον Κασιδιάρη. Αυτό πρέπει να φοβάται είναι αυτό που ζει.
1: Με τι δεδομένα κάνεις την ανάλυση σου?
0: Με πολιτικά δεδομένα, με τι άλλα?
1: Ωραία, πολιτικά δεδομένα. Ρίξε μια ματιά στα Πέριξ και έλα να
0: τι το γίνεται στα Πέριξ δηλαδή, για πέστε μου, εσείς.
1: Κάποιο κρατήδιο π.χ. στη Γερμανία, κάποια Λεπέν.
0: Ωραία, αυτά όλα τα ξέρουμε, παρακάτω. Τι σχέση έχουν αυτά με τον Κασιδιάρη, δεν ξέρω.
1: Το El Niño. Το El Niño στην Ελλάδα λέγεται Κασιδιάρης.
0: Εγώ ξέρω το κόμμα θα το βγάλει Συμμαχία Ελλήνων, κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, όπως και να το βγάλει τη σημασία, έχει το περίβλημα.
0: Κόμμα δεν μπορεί να κάνει όμως ο Κασιδιάρης εδώ.
1: Κόμμα. Γιατί δεν πάμε τώρα, πάμε
0: να. Κόμμα δεν μπορεί να κάνει για να μπει στη Βουλή, Χριστιανέ μου, αυτό λέω.
1: Αν πάρουμε ολόκληρο το τεψί, δεν πάρουμε ένα κομμάτι από την πίτσα.
0: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν είναι ο άνθρωπος. Εδώ δεν θέλει να κατέβει στην πολιτική. Χθες αυτό μας είπε.
1: Εδώ λοιπόν, να μην κάνουμε προφητείες, να μην κάνουμε.
0: Δεν κάνουμε προφητείες. Ψάχνουμε να βρούμε πώς θα κάνει κόμμα. Αφού δεν του το επιτρέπει ο νόμος, καταλάβατε.
1: Εκείνοι που νογάνε θα προχωρήσουν.
0: Καλά, για να δούμε αυτοί που νογάνε και εμείς που δεν νογάμε.
1: Άμα νογάνε.
0: Καλημέρα και να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα.

Ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα την εκπομπή μας. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακυκλούς στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί λέγονται πολλά και πολλά ακούγονται. Και πρέπει να ξεδιαλέγετε τι κρατάτε στο μυαλό σας και τι απασχολεί τη σκέψη σας. Καλημέρα. Θα τα πούμε αύριο σε 9. Γεια σας.

0: επιχειρήσεις.
1: Πετρελαϊκό συναγερμός έχει χτυπήσει ηχηρά την Ευρώπη μετά την επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης που παραλύει τις εξαγωγές. Η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο προχώρησε ήδη στην ακύρωση ή την αναβολή προγραμματισμένων προμηθειών αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτέμβρη. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί για ακυρώσεις φορτίων μέχρι τον Νοέμβρη, ενώ άλλα 2 περιμένουν ενημέρωση από τους Σαουδάραβες. Πηγές της αγοράς μάλιστα εκτιμούν ότι στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα απομένουν αποθέματα αργού που επαρκούν μόλις για 5 μέρες. Οι καθυστερήσεις αυτές παραπέμπουν σε παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του πετρελαγωγού Ανατολής Δύσης, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση των Χούθη της 10ης Σεπτεμβρίου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι 2 γιατροί του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν από κοινού να προφυλακιστούν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οι 2 δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους 2 γιατρούς για το θάνατο του τραγουδιστή και τους έστειλαν στη φυλακή. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα, οι 2 γιατροί αρνήθηκαν τα πάντα και προσπάθησαν να επιρρύψουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι το ασθενοφόρο ήρθε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν τον καλλιτέχνη στο όχημα με καρέκλα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Επιμένουν ότι ο Μαζονάκης πέθανε στις 4 και 4 και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 4 και 21. Οι κατηγορούμενοι όμως άδειασαν στην κυριολεξία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, λέγοντας ότι και τα 2 μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης που διέθεταν ήταν απολύτως νόμιμα. Επικαλέστηκαν μάλιστα τα τιμολόγια αγοράς τους και τόνισαν ότι τα είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 και 2026 προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν 3 δενδρύλια κάναβης, ποσότητα κάναβης άνω του μισού κιλού, αλλά και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Ο 46χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στην Πάτρα. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη και την εξαγγελία του ότι σκοπεύει να επανέλθει στην ενεργό πολιτική και να διεκδικήσει εκ νέου την είσοδό του στη Βουλή με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα εμπόδια που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το κόμμα ή η πολιτική κίνηση Κασιδιάρη θα ονομάζεται Συμμαχία Ελλήνων και όπως ο ίδιος ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε έξω από τη φύλακη Δομοκού, θα προβεί σε διαδικτυακό διάγγελμα την επόμενη Δευτέρα προκειμένου να δώσει το στίγμα και το πρόγραμμα του κόμματός του. Ο πονοκέφαλος των υποκλοπών επιστρέφει για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Ταλ Ντίλιαν, ο επιχειρηματίας που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για το Predator, έσπευσε να στείλει ξανά μήνυμα στην Αθήνα. Μετά από χθεσινές αποσχετικές έρευνες που έγιναν στην Κύπρο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς αποφάσισε τον τερματισμό της υπόθεσης, κάτι που δικαίωσε τον Ντίλιαν, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του διαμηνύει στην Αθήνα ότι πολύ σύντομα θα αποδείξει ότι συνεργάστηκε με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την προμήθευσε με το Predator, ανατρέποντας την θεωρία περί ιδιωτών στην οποία επιμένει το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται σε γειτονιές της πόλης η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου. Σήμερα αρχίζουν στη Γεωργίου Ολυμπίου και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν τα έργα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των έργων θα υπάρξουν τμηματικοί περιορισμοί με προσωρινό κλείδωμα λωρίδων στα σημεία που εργάζονται τα συνεργεία. Οι εργασίες στην 5 πηγαδίων θα συνεχιστούν μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και στην οδό Ηλίας έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 19 έως 30 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί εργασίες στην Κεφαλινίας, ενώ από 21 μέχρι το τέλος του μήνα ακολουθούν παρεμβάσεις στην οδό Σουλίου. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σε λίγη ώρα σήμερα τον 39χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 11 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μινά Λεύκας.
0: Καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα με αρκετά σύννεφα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 βουφόρ.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: Ναι, το μπαλκόνι νησί έγινε ένα λίγο από νησί με τις πρωτοβροχούλες, με τα πρωτοβρόχια, τα όμορφα, τα δροσερά και τα φθινοπορεινά. Καλημέρα, καλή Τετάρτη, πρωινό Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη, πρωινή εκδρομή, ραδιογάμα 94FM, ραδιογάμα.gr. Μας ακολουθείτε διαδικτυακά και λόγω ότι η Όνη Μαυροθαλασσίτη προσπάθησε και μάλιστα προσπάθησε χωρίς να έχει τις δυνατότητες, δημιούργησε συνθήκες, θα έχουμε και βίντεο στις συνεντεύξεις μας και πολύ όμορφα πράγματα, διότι η πρωινή εκδρομή κλείνει 10 χρόνια φέτος, αλλά θα το πάμε βήμα-βήμα, έτσι, το γιορτινό, τα της γιορτής. Και όλες οι εκπομπές του Ράδιο Γάμα θα έχουν αποσπάσματα, βίντεο, αυτά. Βήμα το βήμα θα το πάμε. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Στην παρέα μας είναι ήδη η Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, που σημαίνει ταξιδευτές της πρόζας, παλαιάς σκοπής αναγνώστρια, και δίπλα της ο υπότης της. Ναι, είναι αντιστάρ, είναι έξω από το στούντιο, ο κύριος Γιώργος μας. Καλημέρα και στους ταξιδευτές της πρόζας, από όπου κι αν μας ακούτε. Αρχίζει σήμερα, αρχίζουν πάρα πολλά πράγματα. Από χθες ήταν να αρχίσει τον κύκλο παραστάσεων, το μοναδικό μας, το πόσιμο, το στολίδι μας, το ρωμαϊκό μας οδείο, μετά από τις τόσες, από τα τόσα φτιασίδια που το έκαναν. Λόγω βροχών, λόγω καιρικών συνθήκων, δεν πραγματοποιήθηκε η πρώτη παράσταση. Θα έχουμε να απολαύσουμε στην πόλη από τις 15, όπου δεν έγινε, έως τις 30. Τώρα η χτεσινή που δεν έγινε, δεν έχω ενημερωθεί ακόμα πότε θα πραγματοποιηθεί. Σήμερα όμως έχουμε θεατρική παράσταση. Πρωινή εκδρομή, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, θα είναι εκεί. Θεατρική παράσταση Οι Επιζώντες, στο Ρωμαϊκό Δύο Πατρών, στις 9, με είσοδο ελεύθερη. Και μην ξεχνάμε πως ο κύκλος των παραστάσεων είναι 8, στα πλαίσια Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, είναι με είσοδο ελεύθερη και προκράτηση θέσεων, και έχει και μουσικές και θεατρικές. Τώρα, να πούμε πως σήμερα στην πόλη αρχίζει και το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης, με πάρα πολλές δράσεις, απλώνεται στην πόλη, ποιητές από όλο τον κόσμο στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Θα πάμε τώρα σε πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πρωτού πάμε όμως,
1: να πω κι εγώ μια καλημέρα, μωρέ, λεπτερίτσα μου. Καλημέρα ολούθε σε όλους τους φίλους μου. Καλημέρα Πάτρα μου. Καλημέρα Ραδιογάμα με τους ακροατές. Καλημέρα ταξιδευτές μου και ταξιδευτήρες μου προζάτες. Σας αγαπάμε όλους, μα όλους εμείς, πάντα προζάτα και με το χαμογελό μας. Και είμαστε εδώ σήμερα να πούμε και για την ομάδα μας, αλλά πάνω απ' όλα να πούμε για βιβλίο και για την τέχνη της απόλαυσης, που ισχυρίζουμε ότι είναι η ανάγνωση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κόρη μου, κόρη της καρδιάς, όπως το ξελέω.
0: Ναι, λοιπόν, η κυρία Αφροδίτη, δόξα τω Θεώ, για 6η χρονιά αρχίσαμε μια πολύ ωραία συνεργασία που συνεχίζεται, και νομίζω ότι όσο κάνω πρωινή εκδρομή και να είμαστε καλά έτσι, θα ζήσουμε πολλά χρόνια, να ξέρετε, πολλά χρόνια. Ναι, το έχω συζητήσει εγώ, είναι συμφωνημένα αυτά.
1: Λοιπόν, τα του Θεού γραμμένα.
0: Αρχίζουμε λοιπόν μια νέα σεζόν. Της λέω, κυρία Αφροδίτη, πότε θα έρθετε στο στούντιο? Μου λέει, άστο, αργότερότερα.
1: Είναι μια πολύ καλή έκφραση αυτή. Αργότερότερα. Δεν σου αποκόβει τις ελπίδες, σου τις αφήνει να φουντώνει.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Προσμένει.
0: Λοιπόν, και της λέω, εντάξει, αργότερότερα.
1: Αργότερούλα. Ναι, που λέγανε λοιπόν πιο παλιοί. Αργότερούλα.
0: Ναι, λοιπόν, και έτσι λοιπόν έρχεται σήμερα επίσημα για τη νέα μας συνεργασία. Ήδη έχουμε, σας λέω, ακούτε τις εβδομάδες που έχουμε αρχίσει από 1η του Σεπτέμβρη της ξένης λογοτεχνίας. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί. Θα έχουμε σαν βάση την ξένη λογοτεχνία. Θα σας τα πει η ίδια περισσότερο. Να αλλάξω θέμα και κλίμα, να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πω πως και σήμερα μαζί μας είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, με ζώνες 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνουν και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Εκεί λοιπόν όπου η έκθεση αυτοκινήτου δεν θυμίζει έκθεση, αλλά θυμίζει σαλόνι σπιτιού, και μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί με όλους εσάς και να σας αποδείξουμε ότι πλέον δεν είναι πολυτέλεια απόκτηση μιας BMW. Εστιατόριο Σούσουρο, χθες είχα πάει στο Σούσουρο, δεν ανέβασα φωτογραφίες, δεν ήθελα να ανεβάσω, διότι κάποιες στιγμές καλό είναι να τις κρατάς έτσι σαν φυλαχτό. Ήταν μία από τις ωραιότερες, έτσι, από τις ωραιότερες στιγμές του αποκαλό καιρού, διότι ήταν ένα απολαυστικό φαγητό, αυτό που γνωρίζετε τώρα τα του Σούσουρου, τα ξέρετε 13 χρόνια, με θέατο απέραντο γαλάζιο, με κόσμο ο οποίος ήταν στο κατάστημα, ενώ εμείς αρνηθήκαμε να είμαστε στο κατάστημα γιατί θέλαμε ψιλόβροχο και θάλασσα.
1: Θάλασσα.
0: Έτσι. Λοιπόν, που σημαίνει Σούσουρο. Μάλιστα ετοιμάζεται τώρα και για ένα live, από ό,τι μου είπε και ο Κώστας ο Ζέλιος.
1: Και καλημέρα μου,
0: καλημέρα
1: τον Κώστα,
0: Κώστα Ζέλιο.
1: Μας φρόντισε ιδιαίτερα.
0: Λοιπόν, και γνωρίζουμε όλοι πως το Σούσουρο είναι 4 εποχές το χρόνο στην παρέα μας, και μπορούμε να απολαμβάνουμε ουζάκια, μεζεδάκια, κουζίνα, μεσογειακή κτλ. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κυλκής 79 και Μανολιάση, Δευτέρα και Τετάρτη, καλή ώρα σήμερα είναι Τετάρτη, για όλο το Σεπτέμβριο ανοιχτά με μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών, για να προετοιμαστείτε αν δεν έχετε προετοιμαστεί για τα σχολικά σας ήδη. Καλημέρα στην οικογένεια Πάπα Χρήστου να πούμε, και να ανακοινώσουμε, προτού περάσουμε Χάρης Αλεξίου και σας στείλουμε ένα φιλί σε όλους, να ανακοινώσουμε πως λόγω καιρικών συνθήκων αναβάλλεται η προγραμματισμένη συναυλία του περιοδικού Πάτριν Όραμα με την αγαπημένη, καταξιωμένη διεθνώς, που συνομιλήσαμε κιόλας στην πρωινή εκδρομή προχθές, Ζωή Τηγανούρια, και μια πολύ μεγάλη παράσταση, καθώς μας περιέγραψε, όπου θα ήταν ο Παγκαλαβριτινός σύλλογος, το Privilege, αυτό που συζητούσαμε, θα ήταν η σχολή Τάγκο και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες κτλ. Αναβάλλεται ουσιαστικά λοιπόν η συναυλία και μεταφέρεται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 6:30. Μεταφέρεται πάλι στον ίδιο χώρο, στο Privilege, Κυριακή 6:30, 29 Νοεμβρίου, λόγω δυσμενών συνθήκων, καιρικών συνθήκων. Ένα φιλί Χάρης Αλεξίου και θα τα πούμε όλα βήμα το βήμα.

0: Φιλιόλουστες, καλημέρες. Εδώ στο και μισή της ώρας τώρα λέμε, σας στέλνουμε τα φιλιά μας, πρωινή εκδρομή. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Εκπέμπουμε και live με εικόνα στο site του Ράδιο Γάμα, πέραν από το live 24 που ακούτε ήχο. Στην παρέα μας έχει... Ορίστε... Ναι, καλέ, ναι, μ' αρέσει που μου λέει Ιόνι, έχουμε και στο site ήχο, ναι, δεν έχουμε μόνο την εικόνα μας, την καταπληκτική, έχουμε ήχο και εικόνα, σωστό, σωστή παρατήρηση.
1: Τυχερή, τυχερή σήμερα.
0: Σωστή, Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, ναι.
1: Ευχαριστώ, Ιωνάκη μου.
0: Καλή επισήμανσή σου. Έχουμε λοιπόν εικόνα και ήχο στο site του Ράδιο Γάμα, ήχο στο Live 24, Ράδιο Γάμα 94 FM ήχο και... radiogama.gr διαδικτυακά. Στην παρέα μας έχει έρθει ήδη η συνεργάτης της εκπομπής εδώ και 6 έτη και συνεχίζουμε με πολύ ωραίες προτάσεις κάθε εβδομάδα για τα βιβλία μας, η κυρία Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, που είναι παλαιά σκοπής αναγνώστρια, βιβλιοφάγος και ουσιαστικά ταξιδευτή, να θα πω, γιατί έχει την ομάδα ταξιδευτές της πρόζας, ερασιτεχνικό θέατρο μιλάμε, ερασιτεχνική ομάδα
1: 19 χρόνια,
0: σχεδόν 2 δεκαετίες,
1: 468 παραστάσεις,
0: 468 παραστάσεις με είσοδο ελεύθερη. Αυτά που λέμε τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ στην πρωινή εκδρομή. Λοιπόν, καλώς ορίσατε έτσι και τη νέα σεζόν. Να ευχαριστήσω, έτσι να πω, και τα τυπικά, τα οποία είναι ουσιαστικά και το ξέρετε. Είμαι ευγνώμων για την προσπάθειά σας, για τις πολύ ωραίες προτάσεις σας και για ό,τι μας χαρίζετε κάθε χρόνο στην πρωινή εκδρομή όσον αφορά το βιβλίο, αλλά και την ύπαρξή σας γενικότερα που μας εμπνέει.
1: Το βιβλίο για μένα είναι,
0: ναι,
1: μπορώ να πω, το πάνω μου. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει μέρα χωρίς να διαβάσω. Είναι η ανάσα που με ξανανιώνει, που με κάνει άλλον άνθρωπο, που με πλουτίζει, αλλά χωρίς φανφάρες ο πλούτος μου αυτός. Ναι. Θέλω να, πούμε λοιπόν ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε Σορέ Βέιστρα, το κρυφτό, που είναι το 2024, εκδόθηκε στη Δανία, εκδόσεις Διόπτρα, εδώ σε εμάς το Μάιο του 2026, μετάφραση του Βαγγέλη Γιαννίση. Αυτό το συγγραφέα τον λάτρεψα από τον Καστανάνθρωπό του,
0: ναι,
1: που τον είχε βγάλει το 2022. Είναι ένα εξαιρετικό αστυνομικό θρίλερ, γιατί έχω πολλούς φίλους που μου λένε ότι τους αρέσει η αστυνομική ξένη λογοτεχνία, και να πω και καλημέρα σε δύο, στην παρέα του κυρίου Αλεξόπουλου, που πάντα μας ακούει και χαίρεται για τα βιβλία. Μην ξεχνάς, Ελευθερία μου, ότι ξεκινήσαμε με ένα εξαιρετικό βιβλίο του Κριστόφ Γουνταχάους, του Καπεδιουστρίας,
0: που Καποδίστριας, όπου πραγματικά πλέον ο Καποδίστριας, αλλά και η ζωή του έχει γίνει κινηματογραφική ταινία.
1: Και
0: είναι επίκαιρο κιόλας που βάλαμε. Και επίκαιρο προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Ναι,
0: όχι μόνο επειδή έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία η κινηματογραφική ταινία στους κινηματογράφους Καποδίστριας.
1: Αυτό είναι
0: επίκαιρο επειδή αναζητάμε διακαώς πολιτικούς και δεν τους βρίσκουμε. Γι' αυτό είναι επίκαιρο.
1: Αυτό είναι τόσο πολύ εξαιρετικό η πλοκή του, δηλαδή είναι η έρευνά του. Αυτός ο άνθρωπος ασχολήθηκε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, και είναι και ένας άνθρωπος εξαιρετικά φιλέλληνας, ο οποίος θέλησε, όταν πέθαινε και ζήτησε από την κόρη του, ναι, να του διαβάσει ποίηση Λόρδου Βίρονα, τα νησιά της Ελλάδος. Και τελειώνοντας η κόρη του, αυτό είναι γεγονός καταγεγραμμένο, άφησε την τελευταία του πνοή. Τι να πω, ότι πέρυσι ξεκινήσαμε με Βίκτορα Ουγό,
0: ναι,
1: ξεκινήσαμε με Φαλάντα, ξεκινήσαμε με Ντελίλο, Φαλκόνε, γιατί όπως έχουν καταλάβει οι φίλοι μας που αγαπάνε την ξένη λογοτεχνία, κύριε Γιώργο και Βέτα, για σας το λέω, κάναμε πολύ ωραίους, Ρίτσαρντ Φόρτ, Φόκλερ, Βεσσαλόμ, ανεβάσαμε, προτείναμε την Jill Down με τις νύφες του Ιουνίου, τιμήσαμε τα Καλάβρητα, ανεβάσαμε Χέρμαν Μάγερ. Τι άλλο να πω, Dan Brown το καινούριο του, το μυστικό των μυστικών, που για να είμαι ειλικρινή πέδεψε πολλούς μα πολλούς αναγνώστες. Στίβελ Πίλφιρτ, ο μισθοφόρος, ένα βιβλίο που λατρεύουν οι αναγνώστες. Γαλλική λογοτεχνία, Έντι Καντούρ με το Βάλτεμπεργκ. Χαβιέ Θέρκας, η αναξαρτησία. Τι να πω, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα βιβλία.
2: Πάολο
1: Κοέλιο,
2: Κόρμαν.
1: Κόρμαν Μακάρθι.
2: Για όλη
1: όλα
2: τα όμορφα.
1: Άλογα, ναι.
2: Ένα κάθε εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: ένα κάθε εβδομάδα.
1: Δηλαδή, τι να πω από όλα αυτά. Ότι ανεβάσαμε Τόμας Μαν η Μπούντεμπορκ, ανεβάσαμε ένα κφίφ με αυτούς, και τι
2: πάρα
1: δεν
2: πολλά
1: ανεβάσαμε,
2: λοιπόν,
1: δηλαδή,
2: είναι,
1: ο Άντρης.
2: Ναι, ναι. Θέλω να μου πείτε τώρα, ναι. Μου ουσιαστικά δίνουμε λίγα στοιχεία από αυτά που έχουμε ήδη απολαύσει, ναι, και ναι, ακούσει. Θέλω να μου πείτε λίγο τα πλάνα για τη φετινή σεζόν, αν τα έχετε στα σκαριά ή αν το πάτε βήμα-βήμα.
1: Επειδή έχω πάρα πολλά βιβλία στην ξένη λογοτεχνία, εσύ ξέρεις, η ξένη μου λογοτεχνία είναι τρεις τεράστιες βιβλιοθήκες, θέλω να παντρεύω τη σύγχρονη ξένη λογοτεχνία που με έχει εντυπωσιάσει και την πιο παλιά, δηλαδή και τους πιο παλιούς. Δεν θα πάω στους πολύ παλιά κλασικούς, αλλά θα πάω και πιο πολύ, θα δώσω βαρύτητα και στους Αμερικάνους συγγραφείς, δηλαδή του 60 και δόθε, και ακόμη πιο πολύ Ισπανούς, Γάλλους, Νορβηγούς, αλλά και λογοτέχνες που είναι Βραζιλιάνοι, Αιγύπτιοι, καινούργοι. Δηλαδή έχω σκεφτεί ένα πλάνο που να κάνουμε τον αναγνώστη με αυτά τα δύο λόγια που λες, ελευθερία μου, σε κάθε βιβλίο να σκέφτεται, να ποταμθεί σε ένα βιβλιοπωλείο και να το,
2: ναι, να το διαβάσει και να,
1: και ναι, ναι, ναι, να το αποκτήσει.
2: Πολύ ωραία.
1: Θα προτείνουμε και κανέναν Έλληνα που και που, που,
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: που,
2: ναι,
1: που,
2: ναι,
1: και
2: που.
1: Ειδικά φέτος,
2: ναι,
1: θέλω να δώσω ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στους νέους συγγραφείς, αυτούς που έχουν περάσει, που έχουν ανέβει το πρώτο σκαλοπάτι με το πρώτο τους βιβλίο
2: και
1: έχουν οθήσει τη γραφή τους, το μολύβι τους, το δεύτερο βιβλίο. Δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλούς. Έχουμε πάρα πολλούς. Και τολμώ να πω ότι για μας τους παλαιάσκοπες αναγνώστες το βιβλίο θεωρείται ως ιερόν δισκοπότηρον, δηλαδή είναι κάτι που πολλοί πιο παλιοί συγκεκριμένα μου έλεγαν ότι το ανοίγουμε, με το χαρτοκόπτη μας το κόβουμε, το μυρίζουμε και στη γραφή νιώθουμε ακόμη και τον ιδρώτα απάνω στο μολύβι του συγγραφέα. Τόση είναι η αγάπη για το βιβλίο ανθρώπων. Και εξάλλου, όπως είχε πει, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά επειδή τον αγαπώ και τον τιμώ, αυτόν τον ξεχωριστό για μένα συγγραφέα, Μένιο Κουμανταρέα, αν χάσουμε, παιδί μου Αφροδίτη, εσάς τους δύο με τρεις τις 100 που έχουμε αναγνώστες παλαιάσκοπης, είμαι και έθνος ανάδελφο, αυτό μου το είχε πει επί εποχής Αλζετάκη, θα χαθούμε. Τι να μας κάνει και ο Όμηρος, τι να μας κάνουν και οι αρχαίοι κλασικοί, τι να μας κάνουν και οι νεότεροι και ο Καβάθης. Πρέπει να βγάλουμε τον πλούτο μας που έχουμε. Έχουμε την ευλογία, την ευλογία, όπως έχει πει ο Μέγας Αϊνστάιν, ότι οι μόνοι που παράγουν πολιτισμό εδώ και 30 και 3.000 χρόνια είναι οι Έλληνες. Και μην ξεχνάμε ότι η ελληνική γλώσσα μιλιέται εδώ και 40 αιώνες, έχει πει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά από το βιβλίο. Να περιμένετε εκπλήξεις. Ομάδες που ακολουθείτε την πρωινή εκδρομή του Ράδιο Γάμα. Δίνω υπόσχεση ενώπιον της κυρίας Στεριοπούλου ότι φέτος θα σας τρελάνει η πρωινή της εκδρομή.
2: Μάλιστα. Η κυρία Αφροδίτη θα μας τρελάνει, όχι η πρωινή εκδρομή.
1: Η πρωινή εκδρομή.
2: Πάμε στους ταξιδευτές της Πρόζας.
1: Πάμε εκεί.
2: Φέτος ήταν ένα έργο που προσωπικά το αγάπησα και το αγαπώ, διότι ξεφεύγει από το θεατρικό και το θεατρικό σανίδι, διότι μιλάμε και για λαϊκή παράδοση.
1: Φυσικά.
2: Κάτι που έτσι, τι να πω, τιμά τις ρίζες, την γλωσσολαλιά, την ντοπιολαλιά καλύτερα, και
1: την
2: πολλά...
1: οικογένεια.
2: Ναι, την οικογένεια. Αυτό λέω, τις ρίζες, τις αρχές, τις αξίες, την ντοπιολαλιά και τις, την παράδοση. Για πείτε μας λίγο για το προξενιό.
1: Να πω μια καλημέρα στο συγγραφέα μας το Λευτέρη Τσιρόνη. Να ξαναευχαριστήσω τους ταξιδευτές μου που έκαναν μεγάλο αγώνα για να το βγάλουμε πέρα αυτό το βιβλίο, αυτό το θεατρικό έργο, το οποίο θα το κάνει και βιβλίο. Να ευχαριστήσω τη Μάντο Τιγκάτσιου που είναι δίπλα μας και τραγουδάει πάντα. Και να σας πω ότι μεθαύριο θα ανέβουμε πάνω στη Μητόπολη καλεσμένοι από την τοπική κοινότητα. Τα ευχαριστώ μας τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Νίκο Κυριαζή, και στη χορευτική ομάδα το Κομποβούνι, που υπεύθυνη χοροδιδάσκαλος είναι αγαπημένη και γνωστή σε όλους μας κυρία Κωνσταντίνα Ζάγκλα, που χάρη στη μεσολάβησή της ανεβαίνουμε εκεί. Πρώτη φορά πάμε και πρώτη φορά θέατρο πάει εκεί. Και την επόμενη Παρασκευή στις 25.
2: Στην εκεί, πότε θα πάτε, είπατε στην Μητόπολη.
1: Στη Μητόπολη θα πάμε μεθαύριο την Παρασκευή στις 18.
2: 18 Σεπτεμβρίου, ναι.
1: Και την επόμενη Παρασκευή.
2: Σε ποιο σημείο θα είσαστε στην Μητόπολη?
1: Εκεί θα παίξουμε στο χώρο της πλατείας τους.
2: Ναι, στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία του χωριού.
1: Κάντε ένα σταυρό όλοι να μην έχει κακό καιρό. Αλλά και με κακό καιρό εμείς παίζουμε, δεν
2: για πάμε στη συνέχεια.
1: Και την επόμενη Παρασκευή, 25 Νάτου, είμαστε καλεσμένοι από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ροητίκων. Θα παίξουμε κάτω στη θάλασσα, δηλαδή κοντά στην Παιδική Χαρά, στο χώρο του, που έχει ο Δήμος το όνομα Δημήτρης Τσίγκας προς τιμήν του. Και την επόμενη Παρασκευή, να μην ξεχάσετε φίλοι και φίλες που θα έρθετε, ο Σύλλογος έχει την ευγενή σκέψη και προσπάθεια μεγάλη να βοηθήσει και το Φωτεινό Αστέρι. Με
2: ποια Παρασκευή τώρα, τι,
1: στις 25 Ενάτου.
2: Ωραία,
1: 25 Ενάτου με τρόφιμα.
2: Θα είναι και το Φωτεινό Αστέρι.
1: Ναι, ωραία. Και ήδη πρώτης ανάγκης. Και μετά συνεχίζουμε, έχουμε ένα...
2: Ο κύκλος παραστάσεων, ναι, πότε...
1: Θα φτάσουμε, πιστεύω, μέχρι τέλη Νοέμβρη και αρχάς Δεκέμβρη, πρώτα ο Θεός, γιατί ο κύριος Τσιρόνης έχει φροντίσει και για παραστάσεις εκτός, και ελπίζουμε να τελειώσουμε με την Άρτα, τον τόπο του, έτσι. Ναι. Και έχουμε και πάρα πάρα πολλές προτάσεις και μας ευχαριστεί το ότι οι ιερείς από ιερούς ναούς μας ζητούν, γιατί έχουμε παίξει.
2: Ναι, ναι,
1: έξω από εκκλησίες, πάρα πολύ. Και θα κλείσουμε, πιστεύω, θα περάσουμε τις 30 παραστάσεις.
2: Τι λέτε τώρα,
1: ναι. Από πέρυσι έχουμε 16 μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι θα τις περάσουμε, γιατί μετά αρχάς Οκτώβρη,
2: δηλαδή,
1: πρώτο ο Θεός,
2: πριν το 27
1: ξεκινάει η ομάδα
2: το καινούριο έργο. Δεν σας προλαβαίνουμε,
1: δεν προλαβαινόμαστε. Είναι το 34ο έργο, ναι, που έχει έναν μαγικό τίτλο για μας τους πατρινούς: Άνω πόλη, άνω κάτω. Μια λαϊκή πατρινή κωμωδία εποχής, ναι. Πάτρα του 1950, Άνω πόλη δίπλα στο κάστρο. Και καλημερίζουμε για πρώτη φορά από την εκπομπή τον συγγραφέα κύριο Χρήστο Σπυριόπουλο.
2: Μιλάμε για κωμωδία πάλι.
1: Εκεί θα δούμε τους εαυτούς μας, θα δούμε τους παλιούς ανθρώπους, δηλαδή θα δούμε την Άνω πόλη, την υπεροψία προς την κάτω πόλη. Δηλαδή φτάνανε ίσαμε την Καραϊσκάκη, Φουρτουνάκι,
2: Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες.
1: Καταρχήν ποιος μας πιάνει εμάς? Εμείς είμαστε Τσαπανουπόλης, εμείς είμαστε της Πατρινέλλας. Φτάνουνε μέχρι το Χάνι του Χατζή, το Ουζερί του Λαγκαδινού, πάμε παραπέρα του Ουζερί του Αριστάκου. Και πάρα πολύ ωραία πράγματα.
2: Αυτός ο άνεμος όμως, αφού είσαστε συνεργάτης της πρωινής εκδρομής, θα πάρει και εμάς, οπότε και εμείς θα πάρουμε λίγο από αυτό και θα λέμε τώρα υπάρχει άλλη πρωινή εκδρομή.
1: Όχι, μόνο μία είναι.
2: Όχι, λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλα πρωινή εκδρομή.
1: Καμία.
2: Θα μας πάρει ο άνεμος.
1: Αν μου επιτρέψεις ένα δευτερόλεπτο, από εδώ να ζητήσω νέους και νέες από 25 έως 30-35 για να γίνουν μέλη της ομάδας, για να το τρέξουμε το έργο. Γιατί έργο θεατρικό χωρίς ωραίον έρωτα υπάρχει? Okay. Γιατί έχουμε και έναν από την Άνω Πόλη, από τον Παντοκράτορα δίπλα, φοιτητή που πήρε το πτυχίο του και γυρίζει στην Άνω Πόλη, στη μερούλα του. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω παραπέρα.
2: Μάλιστα. Όμως, λοιπόν, να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία. Ναι.
1: Είναι πολύ πολύτιμο για μας. Είναι χαρά μας που αρχαίοι συγγραφείς τα τελευταία 8 με 10 χρόνια,
2: ναι,
1: μας εμπιστεύτηκαν. Αναφέρουμε από την Αρήμη στη Θεοδώρα Μαρούδα Ανεστοπούλου,
2: ναι,
1: το Αλλού το Όνειρο και Αλλού το Θαύμα,
2: ναι, ναι,
1: τον Νίκο τον Παπακοσταντόπουλο, τον Λιβαρτζινό, που είχαμε το έργο του που το παίξαμε, Ζωοκτονία Εξαμιλίας,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα το Λευτέρη τον Τζιρόνι που παίζουμε το Προξενιό του, ο εξαίρετος και διακεκριμένος πατρινός ποιητής, ο Δημήτρης ο Τσελίκας μας έχει κάνει ένα σατυρικό καρναβαλικό για αργότερα και ένα πλούτο, αυτό θέλω να πω, που με ξετρέλανε σαν αναγνώστρια πρώτα, η νεαρά μαθήτρια λυκείου Δής Ειρήνη Δημοπούλου με το έργο της το ρολόι της Αριάδνης που μας το έδωσε να το ελέγξουμε εμείς.
2: Τι ωραία.
1: Αν είναι καλά. Χρήστος Πιόπουλε, ανασήκω μανίκια και τρέχα. Ετοιμαζόμαστε.
2: Λοιπόν,
1: όλη την εκπομπή.
2: Όχι, να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Εδώ θα είμαστε να τα επικοινωνούμε όλα αυτά και να τα απολαμβάνει ο κόσμος. Καλή σεζόν λοιπόν σε όλους.
1: Ευχαριστούμε.
2: Και εδώ γιατί να το κρύψουμε. Άλλωστε είμαστε από την Άνω Πόλη.
1: Εξάνω πόλεως.
2: Εξάνω πόλεως.
1: Ποια έχει τη χάρη μας, το γούστο μας, την κορμοστασιά μας, το περπατημά μας. Καλέ πως δυνόμαστε εμείς αερικά σαν την πατρινέλα μας.
2: Έτσι.
1: Και δόξα τω Θεώ, Παντοκράτορ, χτυπάει καμπάνια εκείνη την ώρα, συμφωνεί και μαζί μου.
2: Πάμε.

Καλημέρα, καλημέρα. Και 50, 10 και 50. Να σε ρωτήσω, Ιωάννη Μαυροθαλασσίτη, γιατί πρέπει να με βάζει λίγο στο κλίμα. Τώρα έχουμε ήχο και εικόνα ή έχουμε μόνο ήχο? Για πες μου, για να ξέρω δηλαδή τι γίνεται, να φτιαχτώ λίγο το μαλλί που πετάει, πες μου. Ω, δεν θέλω, δεν θέλω, λοιπόν, δεν θέλω. Όχι, όχι, λέει, θέλουμε, για βάλει τον ακούγομαι και εγώ, δεν ακούω παιδί μου, τι λέω. Ακούγομαι, δεν ακούω. Όχι, δεν ακούω, να ξέρεις. Εγώ, τώρα ακούω, λοιπόν. Ναι, λοιπόν, έχουμε ζωντανά ήχο στο radiogamma.gr, στο site μας. Και στο live streaming, Radio Gamma στους 94. Λοιπόν, Χρήστος Τιβαίος, ακούσαμε τον Άμλε της Σελήνης. Σήμερα στην πόλη μας γιορτάζει τα 30 χρόνια πορείας του στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Χρήστος Τιβαίος, χορηγός επικοινωνίας στο Radio Gamma 94 FM. Πάρα πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει με τον Χρήστο Θηβαίο για την πορεία του, για τα όνειρά του κτλ. Ένας αγαπημένος τραγουδοποιός, όπου σήμερα το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πατρέων θα μας ταξιδέψει μέσα από σημαντικές στιγμές της πορείας του, από τους συνήθεις υπόπτους και τις εμβληματικές συνεργασίες του με σπουδαίους δημιουργούς, έως τις προσωπικές του δημιουργίες που συνεχίζουν να συγκινούν το κοινό. Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πατρέων, Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια. Λοιπόν, μαζί του Ανδρέας Αποστόλου στο πιάνο, ο Καλίστρατος Δρακόπουλος στα τύμπανα και ο Γιώργος Κορές επιμέλεια ήχου. Συνεχίζουμε με

0: Καλημέρα από την Πάτρα μας στο Λονδίνο. Έντιμο εμπορία. Αγαπημένη μας Μέρι Ντέιβις, έχεις την αγάπη από όλους μας. Και την καλημέρα μας σε όλους τους συγγραφείς που μας ακούνε. Καλημέρα, σε περιμένουμε στην Πάτρα και πάλι.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε 10 και 56 και προσπαθούμε να δούμε. Μας έχει ξεσηκώσει η Ιόνη, διότι θέλουμε να δούμε. Α, είναι πολύ ωραίο το δεύτερο ζωντανό μας, Ιόνη. Και πάμε και πάμε βήμα το
1: Μπράβο,
0: βήμα.
1: Μπράβο, κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν βήμα το βήμα. Να προχωρήσουμε σε πολύ ωραίες δράσεις που έχουμε αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε. Η ψυχή της Ελλάδας, το ρεμπέτικο σε κλασική μορφή, την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία στις 9 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη όλο τούτο, με μπουζούκι Νίκου Χατζηλιάδη και έτσι γνωστούς μουσικούς. Τα Παλαιά

0: Δημοτικά σφαγεία λοιπόν το βράδυ της Παρασκευής στις 9 φιλοξενούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας μια ξεχωριστή συναυλία μέσα από την οποία μεταφέρεται ο μουσικός κόσμος του ρεμπέτικου σε κλασική μορφή. Πολύ όμορφα πράγματα μας περιμένουν να απολαύσουμε και με είσοδο ελεύθερη. Μην ξεχνάμε αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι αρχίζει ο κύκλος παραστάσεων «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού. Σήμερα, άρχιζε χτες, αλλά σήμερα αρχίζει λόγω έτσι καιρικών συνθήκων. Θα έχουμε έναρξη σήμερα το βράδυ με θεατρική παράσταση. Και προχωράμε, άρχισε πάλι το ένατο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αρχής Γενομένης από σήμερα έως και την Κυριακή με πολλές δράσεις. Θα το πούμε αύριο πάλι βήμα το βήμα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε πως αυτή την εβδομάδα έχουμε, θα τον ακούσουμε την Παρασκευή που θα είναι μαζί μας στον ποιητή, τον κύριο Κώστα Καρούσο από τις εκδόσεις Κούρος, με την ποιητική του συλλογή «Ένα καράβι από λέξεις μας σώζει». Έως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα μαζί μας όλοι εσάς και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ γι' αυτό. Πέραν από όλες και όλους εσάς και η Αφροδίτη Καλτσά Δημητρακοπούλου στο στούντιο και την ευχαριστώ, να στείλουμε και πάλι καλημέρες έτσι σε όλους, και στην κυρία Ντέιβις που την αγαπάμε πολύ. Μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105 και εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής, Ναύπακτο Ναυμαχίας 66 στην παραλία Ψανής. Επίσης βιβλιοπολία, γωνιά του βιβλίου Παπαχρίστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κυλκής 79 και Μανολιάση, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα για όλο το Σεπτέμβριο ανοιχτά, με μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών και φέτος σε ανταγωνιστικές τιμές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο θα έχουμε Ντίνα Παπάκου, γιατί έχει μικρασιάτικα, τριήμερες εκδηλώσεις.
1: Μπράβο, Ντίνα, μπράβο.
0: Τριήμερες εκδηλώσεις, λοιπόν, στην Παναγία.
1: Μπουμπουλίνα, Ντίνα,
0: ναι,
1: κράτα.
0: Παναγία Γεροκομήτησα. Έρχεται Ευρυδίκη και Μαραντίνης, όπου θα δούμε ποιοι θα είναι τώρα, μετά την εκπομπή θα με ενημερώσουν αν θα είναι και Ευρυδίκη και ο Μαραντίνης. Έχουμε συναυλία, το Πατρινόραμα τη διοργανώνει την Κυριακή στο Ρόγιαλ.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Τι να πρωτοπώ, πολύ όμορφα πράγματα.
1: Μια όμορφη πόλη με όμορφους ανθρώπους και ωραίους.
0: Ωραίες δράσεις. Ωραίες δράσεις. Με αυτά και με αυτά έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ραδιογάμα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ειδήσεις.
3: Πετρελαϊκός συναγερμός έχει χτυπήσει ηχηρά την Ευρώπη μετά την επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης που παραλύει τις εξαγωγές. Η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο προχώρησε ήδη στην ακύρωση ή την αναβολή προγραμματισμένων προμηθειών αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτέμβρη. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί για ακυρώσεις φορτίων μέχρι τον Νοέμβρη, ενώ άλλα 2 περιμένουν ενημέρωση από τους Σαουδάραβες. Πηγές της αγοράς μάλιστα εκτιμούν ότι στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα απομένουν αποθέματα αργού που επαρκούν μόλις για 5 μέρες. Οι καθυστερήσεις αυτές παραπέμπουν σε παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του πετρελαιοαγωγού Ανατολής Δύσης, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση των Χούθη της 10ης Σεπτεμβρίου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι 2 γιατροί του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν από κοινού να προφυλακιστούν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οι 2 δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους 2 γιατρούς για το θάνατο του τραγουδιστή και τους έστειλαν στη φυλακή. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα, οι 2 γιατροί αρνήθηκαν τα πάντα και προσπάθησαν να επιρρύψουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι το ασθενοφόρο ήρθε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν τον καλλιτέχνη στο όχημα με καρέκλα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Επιμένουν ότι ο Μαζονάκης πέθανε στις 4 και 4 και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 4 και 21. Οι κατηγορούμενοι όμως άδειασαν στην κυριολεξία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, λέγοντας ότι και τα 2 μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης που διέθεταν ήταν απολύτως νόμιμα. Επικαλέστηκαν μάλιστα τα τιμολόγια αγοράς τους και τόνισαν ότι τα είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 και 2026 προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 3 δενδρύλια κάναβης, ποσότητα κάναβης άνω του μισού κιλού, αλλά και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Ο 46χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στην Πάτρα. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη και την εξαγγελία του ότι σκοπεύει να επανέλθει στην ενεργό πολιτική και να διεκδικήσει εκ νέου την είσοδό του στη Βουλή με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα εμπόδια που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το κόμμα ή η πολιτική κίνηση Κασιδιάρη θα ονομάζεται Συμμαχία Ελλήνων και όπως ο ίδιος ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε έξω από τη φύλακη Δομουκού, θα προβεί σε διαδικτυακό διάγγελμα την επόμενη Δευτέρα προκειμένου να δώσει το στίγμα και το πρόγραμμα του κόμματός του. Ο πονοκέφαλος των υποκλοπών επιστρέφει για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Ταλ Ντίλιαν, ο επιχειρηματίας που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για το Predator, έσπευσε να στείλει ξανά μήνυμα στην Αθήνα. Μετά από χθεσινές αποσχετικές έρευνες που έγιναν στην Κύπρο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς αποφάσισε τον τερματισμό της υπόθεσης, κάτι που δικαίωσε τον Ντίλιαν, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του διαμηνύει στην Αθήνα ότι πολύ σύντομα θα αποδείξει ότι συνεργάστηκε με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την προμήθευσε με το Predator, ανατρέποντας την θεωρία περί ιδιωτών στην οποία επιμένει το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται σε γειτονιές της πόλης η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου. Σήμερα αρχίζουν στη Γεωργίου Ολυμπίου και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν τα έργα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των έργων θα υπάρξουν τμηματικοί περιορισμοί με προσωρινό κλείδωμα λωρίδων στα σημεία που εργάζονται τα συνεργεία. Οι εργασίες στην 5 Πηγαδίων θα συνεχιστούν μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και στην οδό Ηλίας έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 19 έως 30 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί εργασίες στην Κεφαλινίας, ενώ από 21 μέχρι το τέλος του μήνα ακολουθούν παρεμβάσεις στην οδό Σουλίου. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σε λίγη ώρα σήμερα τον 39χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ακτή Δημαίων. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 11 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μινά Λεύκας.
1: Καιρός.
3: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, με αρκετά σύννεφα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 βουφόρ.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάρτα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάντα 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε.
5: Πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
11: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση, Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας, στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
12: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

καλημέρα σε όλες και όλους. Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα εδώ στο μικρόφωνο του Ράδιο Γάμα Αθλητικά, όπως κάνουμε κάθε ημέρα με το μαγκαζίνο Μπάλα Είναι και Γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: πιάσουμε.
1: Μαθαίνετε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ραδιογάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.

0: είμαστε και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα κάθε ημέρα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Ο Προμηθέα χθες το μεσημέρι στη γειτονική Βουλγαρία να κάνει το πρώτο βήμα για να μπορέσει να φτάσει μέχρι τους ομίλους του Champions League, νικώντας πάντως σχετικά αρκετά δύσκολα στο τέλος την Αυστριακή Βιέννη με 92-82. Ο οποίο συνεχίζει κανονικά στην ενόλογο διαδικασία και αύριο το απόγευμα 7 παρατέρτο υπάρχει πάντα στη Βουλγαρία το δεύτερο εμπόδιο που είναι πολύ πιο δυνατό, πολύ πιο ισχυρό, η τουρκική ομάδα Κορφέζ. Σήμερα ακόμη εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα υπάρχει το κλασικό τοπικό ντέρμπι στο κύπελο μπάσκετ. 8 η ώρα το απόγευμα Προμηθέας Πάρκ, Προμηθέας 2014 εναντίον Απόλλωνα. Το οποίο αναμένεται να συγκεντρώσει έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των φίλων τοπικού μπάσκετ, παρότι μιλάμε για το θεσμό του κυπέλου και όχι για το πρωτάθλημα, στο οποίο και οι δύο ομάδες έχουν στρέψει το πάρα πολύ μεγάλο τους ενδιαφέρον.
1: Σε ένα πάγκο, μια Κυριακή σε
0: γλώσσα. Ακόμη έχουμε πρεμιέρα στο κύπελο ΕΣΚΑΗ με αρκετά παιχνίδια στο πρόγραμμα. Μια πρεμιέρα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αφού πλέον στο κύπελο ΕΣΚΑΗ έχουμε στην πρώτη φάση τις ομάδες χωρισμένες σε 6 ομίλους.

0: Έχουμε ακόμη σήμερα 6 ώρα και κλεισμένο των θυρών το φιλικό παιχνίδι στο κλειστό γυμναστήριο Κρία Ιταίων με αντιπάλους τον Γλάφκο Έσπερο και τον Κόρυβο, δύο ομάδες οι οποίες προετοιμάζονται για το νέο πρωτάθλημα της Elite League.
1: Θυμάσαι εκείνο το καιρό.
0: Ακόμη σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΟΚ στην Αθήνα, φίλες και φίλοι, υπάρχει η απολογιστική σύνδεξη από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον πατρινό, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο. Μια συνέντευξη η οποία αναμένεται με ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού θα αναφερθεί ο κύριος Λιόλιο σε όλα τα φλέγοντα θέματα που έχουν να κάνουν με το άθλημα σε πανελλαδικό επίπεδο.

και μια ημέρα η σημερινή και ποδοσφαιρική σε Ελλάδα και Ευρώπη, πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει συνέχεια στη link face του κυπέλλου Ελλάδας, ενώ σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά έχουμε την πρεμιέρα σήμερα και αύριο στη link face του Europa League με την διπλή ελληνική παρουσία του Ολυμπιακού και του Όφη. Σήμερα το βράδυ 10 η ώρα απευθείας τηλεοπτικά από τον Αντένα ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Πολωνική για Γελόνια. Βλέπετε λοιπόν φίλες και φίλοι ότι και η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα, παρότι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, είναι μια ημέρα η οποία έχει αρκετά σημαντικά, αρκετά ενδιαφέροντα αθλητικά γεγονότα.

0: Λιγότερο από 2 εβδομάδες θα έχουμε και την πρεμιέρα, την ποδοσφαιρική πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα, την τρίτη εθνική κατηγορία, με το καλημέρα το μεγάλο κλασικό γειτονικό ντέρμπι στο Αίγιο, Πανεγιάλιος εναντίον Παναχαϊκής για τον έκτο όμιλο.
1: Σαν το πακέτο που δεν έχει πια τσιγάρο.
0: Ενώ για τους φίλους του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου υπάρχει το ερχόμενο Σάββατο το παιχνίδι του Super Cup στην Πάτρα στα προσφυγικά με αντιπάλους Ατρόμητο και Πανεγιάλιο, μια μεγάλη γιορτή για τον χώρο αυτό.

0: σιγά σιγά να δούμε τα προαναφερόμενα θέματα και όχι μόνο πολύ πιο αναλυτικά, ξεκινώντας από τον Πασκηρικό Προμηθέας, ο οποίος χθες το μεσημέρι νίκησε την Αυστριακή Βιέννη μετά από μια αρκετά μεγάλη μάχη, όμως από την αρχή μέχρι το τέλος με 92-82. Προμηθέας, ο οποίος στο κρίσιμο χρονικό σημείο του αγώνα αυτού και όταν η Βιέννη προηγήθηκε με 73-72, έβγαλε μια πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση και με ένα επιμέρους σκορ 29 έφτασε απόλυτα δίκαια στο τέλος την τελική επικράτηση και στη νίκη πρόκριση στο επόμενο γύρο με 92-82.
1: Έτσι και μένα με πετάς σε μια γωνιά.
0: Προμηθέας, ο οποίος είχε σε μια πάρα πολύ καλή ημέρα επιθετικά το Νιου Ουίλιαμ στον Αμερικάνο Point Guard, ο οποίος πέτυχε 25 πόντους με 3 στα 3 δίποντα, με 5 στα 5 δίποντα, 5 στα 10 τρίποντα.
1: Μου φέρεσε με τόση απογιά.
0: Ο έτερος Αμερικάνος Γκάρντο Έβαν σημείωσε 11 πόντους με 1 στα 6 τρίποντα, αλλά έχει όμως και 12 ασίστ.
1: Και αλλάζεις τώρα τον καπνό σου.
0: Ήταν ακόμη και η παρουσία του Κόλμαν που τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους και 7 τρίποντα.

Είναι πάντω το οποίο ο Προμηθέας χρειάστηκε πραγματικά να ανεβάσει αγωνιστικούς ρυθμούς για να μπορέσει να επικρατήσει, αφού και από την άλλη πλευρά, παρότι μιλάμε για μια αυστριακή ομάδα, ήταν μια ομάδα η οποία είχε ένα πάρα πολύ καλό και δυνατό ρόστερ με Αμερικάνους, Σέρβους και Κροάτες παίκτες.

0: το χέρι.
1: Ο προμηθέας λοιπόν, ο οποίος συνεχίζει φίλες και φίλοι κανονικά στον επόμενο γύρο και θα παίξει αύριο το απόγευμα 7 παρατέρατο με αντίπαλο την τουρκική ομάδα Κορφές, που είναι η πρώην Μανίσα. Μια πάρα πολύ δυνατή τουρκική ομάδα, η οποία και αυτή χθες στην πρεμιέρα τη δική της επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 91-79. Είναι λοιπόν μια ομάδα η οποία θέλει μια νέα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από πλευράς Προμηθέα για να μπορέσει να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του ερχόμενου Σαββάτου η πατρινή ομάδα του Γιώργου Βόβορα.

Όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, παρότι ο Προμηθέας, ό,τι και αν γίνει στην Βουλγαρία, έχει σίγουρη την ευρωπαϊκή του παρουσία στην χειρότερη με τις ομίλους του FIBA Europa Cup, θέλει να είναι η πατρινή ομάδα φέτος στους ομίλους του Basket Champions League, που είναι μια πάρα πολύ πιο ισχυρή, μια πάρα πολύ γενικότερα καλύτερη διοργάνωση ευρωπαϊκή.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ομάδα του Προμηθέα, η οποία την εβδομάδα αυτή έχει αποκλειστικά στραμμένο το ενδιαφέρον της στα παιχνίδια επί βουλγαρικού εδάφους. Ακόμη δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ΕΣΑ και το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα της κανονικής περίοδου στο νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League, την Α1 εθνική κατηγορία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ξεκινάει 3 Οκτωβρίου και ο Προμηθέας θα δώσει τα δύο πρώτα συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρας με αντιπάλους Περιστέρι και Παναθηναϊκό κατά σειρά.

Τώρα για να παραμείνουμε πάντα στον χώρο του μπάσκετ, φίλες και φίλοι, σήμερα το απόγευμα έχουμε το κλασικό τοπικό ντέρμπι κυπέλου με αντιπάλους Προμηθέα 2014 και Απόλλωνα στο Προμηθέας Πάρκ με τζάμπολ του αγώνα 8 η ώρα το απόγευμα.

0: Θυμίζουμε ότι την πρώτη αγωνιστική το περασμένο Σάββατο και οι δύο πατρινές ομάδες νίκησαν και προκρίθηκαν. Ο Απόλλωνας πάρα πολύ εύκολα στην Περιβόλα τον Ινησιακό 88-38 και μετά από ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι ο Προμηθέας 2014 στην Εδιψώ το τοπικό Σύλλα με 75-66.
1: Ορκές γερνάνε.
0: Σήμερα λοιπόν το απόγευμα έχουμε το μεταξύ τους παιχνίδι για να δούμε πλέον ποια από τις δύο ομάδες θα συνεχίσει κανονικά το ερχόμενο Σάββατο στον θεσμό του κυπέλου.

Είναι παιχνίδι βέβαια στο οποίο δεν χωράνε προγνωστικά, παρότι ο Προμηθέας 2014 με το αβαντά της έδρας έχει ένα μικρό θα λέγαμε προβάδισμα. Οι ομάδες οι οποίες και πέρυσι τέτοια εποχή είχαν παίξει και πάλι για το κύπελλο της ΕΟΚ, τη φορά αυτή στην Περιβόλα, εκεί όπου ο Απόλλωνας είχε πάρει μια πολύ εύκολη νίκη πρόκριση.

Είναι παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο στο Προμηθέας Πάρκ από νωρίς σήμερα το απόγευμα για να δει από κοντά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρότι και οι δύο ομάδες, φίλες και φίλοι, που θα είναι και αντίπαλοι στο νέο πρωτάθλημα της Nations League 1, έχουν στραμμένο ουσιαστικά το πάρα πολύ μεγάλο τους ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη διοργάνωση και όχι στο κοινό.

το εκείνο το οποίο πρέπει να επισημαθεί και για τις δύο αυτές πατρινές ομάδες και τον Προμηθέα 2014 και τον Ακόμα είναι ότι και οι δύο διαθέτουν πάρα πολύ ταλαντούχες ομάδες τη φετινή χρονιά και μπορεί πραγματικά σήμερα το απόγευμα να προσφέρουν ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα στους φιλάθλους.

Λοιπόν, να θέλω να περιμένει ακόμη από το πρωτοδικείο Αθηνών τη μένει γενέστε με την προσφυγή του εναντίον της Ομοσπονδίας για το γνωστό θέμα της Wild Card για το νέο πρωτάθλημα της Elite League.

0: λιαγάστε.
1: Το απόγευμα 6 ώρα κλειστό γυμναστήριο, κρύα αιτιών, αλλά εδώ χωρίς την παρουσία του κόσμου. Αφού το μάθα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών, υπάρχει το φιλικό παιχνίδι του ΓΑΦ που έσφερε με τον Κόρυβο, δύο ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν την ΕΣΚΑΗ φέτος στο πρωτάθλημα της Elite League.
0: Έχει και στην καρδιά μου.
1: Την άλλη Τετάρτη, φίλες και φίλοι, θα κάνουν το δικό τους ποδαρικό και ιδίως τον θεσμό του κυπέλου.

λοιπόν, φεύγει ο καιρός, φίλες και φίλοι. Περνάει ο καιρός για να έχουμε και εδώ σιγά σιγά την πρεμιέρα στα διάφορα εθνικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών στο χώρο του μπάσκετ. Όλα τα εθνικά πρωταθλήματα ξεκινάνε κανονικά τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη.

Διάβαινε ακόμη τι θα πει σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΟΚ στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο πατρινός ο κύριος Βαγγέλης Ζιώδης, που έχει προγραμματίσει να δώσει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα απολογιστική συνέντευξη για τα 5 χρόνια ηγεσίας του στην Ομοσπονδία.

Να θυμίσουμε ακόμα ότι την άλλη εβδομάδα στον χώρο του μπάσκετ έχουμε και το Super Cup στη Ρόδο. Μια διοργάνωση πάντως για την οποία υπάρχει μια έντονη ανησυχία για τη διεξαγωγή του τουρνουά, αφού έχουμε ακόμη και σήμερα πάρα πολλά κρούσματα κασεντερίτας σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Super Cup, το οποίο θυμίζουμε ότι θα λάβουν μέρος ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο, το πρώτο εγχώριο τρόπαιο για τη νέα σεζόν.

0: Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαστε και σήμερα εδώ όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο ΓΑ με την καθημερινή αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο και κάπου εδώ δύο λεπτά μετά τις 11.30 το πρωί πρέπει να κάνουμε την βοήθεια της Ιόνη Βαθαλασσίτη, το απόλυτα αναγκαίο και σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr. Ενώ μαζί μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι η Ιόνη Μαυροθαλασσή.
1: Ρημαγμένο σπίτι με τι.
0: Πάμε τώρα σιγά σιγά στα ποδοσφαιρικά. Πρώτα απ' όλα έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια σήμερα για την τρίτη αγωνιστική στη Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Τώρα το μεσημέρι στον Βόλο, Νίκη Βόλο εναντίον Αστέρας Τρίπολης, 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και 8 η ώρα το απόγευμα απευθείας τηλεοπτικά από το Open, Ατρόμητος εναντίον ΠΑΟΚ, στο πιο σημαντικό σημερινό παιχνίδι του προγράμματος.

0: Και το βράδυ σήμερα, φίλες και φίλοι, 10 η ώρα απευθείας τηλεοπτικά από τον Αντένα, η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Link Face του Europa Link, με αντίπαλο την πολωνική Γιαγκελόνια. Ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός για πολλούς και διαφόρους λόγους πρέπει να πάρει τη νίκη για να κάνει ουσιαστικά μια νέα αρχή.
1: Αράχνε στο κατόφλι
0: και ήδη από τα αποκαλούμενα πονηρά και επικίνδυνα, επειδή οι πολωνικές ομάδες είναι πάντα ομάδες ικανές και έτοιμες για όλα.
1: Αράχνες στο κατόφλι.
0: Ενώ από τη δική του πλευρά ο Ολυμπιακός, μετά το κάζο από τον όφιστο Γεώργιος Καραϊσκάκης για το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι σήμερα το βράδυ το μοναδικό αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει για να μπορέσει να βρει και πάλι κάπως την ηρεμία του είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί.

Επειδή πάντως μιλάμε για την ευρωπαϊκή φετινή πρεμιέρα του Ολυμπιακού και επειδή παίζει γηπεδούχος, πάντα οι γηπεδούχοι φίλες και φίλοι στην πρεμιέρα αντιμετωπίζουν σοβαρά και ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα από το υπόλοιπο σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα ξεχωρίζει ο αγώνας της Μίλαν με την Μπενφίκα, δύο πάρα πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα τα οποία μετέχουν στο φετινό Europa League.

Με τον Ολυμπιακό να θέλει να κάνει για μία ακόμη χρονιά μία πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία, παρότι το μήνυμα του κυρίου Μαρινάκη πριν μερικές μέρες ήταν ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα στη χώρα μας. Ενώ αύριο το απόγευμα στο Ηράκλειο 8 παρατέταρτο θα έχουμε την άλλη πολύ μεγάλη έτσι και ιστορική στιγμή, την ευρωπαϊκή πρεμιέρα στους ομίλους του Europa League για την ομάδα του Όφη. Η πρεμιέρα της ομάδας του Χρήστου Κόντι, η οποία θα έχει αντίπαλο μια πολύ δυνατή ομάδα από το γερμανικό ποδόσφαιρο, όπως είναι η Χόφενχάιμ. Για τον Όφη βέβαια, φίλες και φίλοι, ήδη υπάρχει μια πρώτη πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, μια πρώτη πάρα πολύ μεγάλη διάκριση με την παρουσία του ήδη στους ομίλους του στη Link Face του Europa League. Και παρότι εδώ πλέον η κριτική ομάδα έχει να δώσει μια σειρά από πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, εν τούτης υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι και στη Link Face Όφη θα μπορέσει να έχει μια πολύ καλή διαδρομή και εικόνα.

0: Στο οποίο υπάρχουν δύο πάρα πολύ σημαντικά με ελληνικές ομάδες παιχνίδια σε μια προσπάθεια την οποία θυμίζουμε ότι συνεχίζει να κάνει κανονικά η χώρα μας και φέτος για να μπορέσει να μπει στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA.
1: Μάθε να μην υποφέρεις, μάθε, μάθε.
0: Ενώ από την άλλη εβδομάδα το ενδιαφέρον στον χώρο του ποδοσφαίρου γενικότερα στρέφεται στην διαδικασία της Nations League, μια διαδικασία στην οποία θα έχουμε την ελληνική εθνική ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της στην μεγάλη κατηγορία, την πρώτη μαζί με τα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

τώρα σιγά σιγά και στα δικά μας ποδοσφαιρικά εδώ δρόμενα με την Παναχαϊκή. Πρώτα απ' όλα Παναχαϊκή, η οποία συνεχίζει κανονικά, έχει αρχίσει να μετράει ήδη αντίστροφα για την μεγάλη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, με αντίπαρο τον Πανεγιάλιο στο Αίγιο, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 4 η ώρα το μεσημέρι.

Παναχαϊκή, η οποία την Κυριακή το μεσημέρι και όχι το Σάββατο τελικά θα δώσει το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τον Εθνικό Πειραιά στην Αθήνα. Είναι παιχνίδι στο οποίο ο τεχνικός Παναχαϊκής, ο κύριος Σπύρος Αντωνόπουλος, θα έχει την τελευταία του ουσιαστικά ευκαιρία για να κάνει μια πάρα πολύ δυνατή πρόβα και να δοκιμάσει σχήματα και θέσεις παικτών λίγο πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο Αίγιο. Και είχαμε και χθες την Παναχαϊκή, έτσι όμως με μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, φίλες και φίλοι, να ενημερώνει επίσημα για την απουσία του Ναμπή από τον αγώνα Κυπέλλου με το Μιλτιάδη το περασμένο Σάββατο στην Καλαμάτα. Μια απουσία η οποία είχε να κάνει τελικά με το ότι το δελτίο του Ναμπή ακόμη δεν ήταν έτοιμο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τον αγώνα με το Μιλτιάδη. Από όπως ξεκαθάρισαν και επίσημα οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, ο Ναμπή είναι απόλυτα έτοιμος από πλευράς υγείας, δεν αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα και παίζει κανονικά στα τελευταία φιλικά της Παναχαϊκής. Λογικά τώρα μέχρι την παραπάνω Κυριακή, όπου θα έχουμε τον αγώνα με τον Πανεγιάλιο στο Αίγιο, ο Ναμπή θα είναι στην διάθεση του κυρίου Αντωνόπουλου για την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα πλέον της Παναχαϊκής. Και είχαμε και μια δεύτερη επίσης πάρα πολύ ουσιαστική ανακοίνωση από πλευράς της Παναχαϊκής γύρω από τα θέματα στην Αγιά και το πώς παραμένει το θέμα με τη σκεπαστή στο γήπεδο. Είναι η αρχή στην κατηφόρα. Η Παναχαϊκή, η οποία ξεκαθάρισε, φίλες και φίλοι, ότι συνεχίζει κανονικά την δική της πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου το ταχύτερο δυνατό και η θύρα 3 μαζί και η σκεπαστή να είναι και πάλι έτοιμη ανοιχτή στην διάθεση του κόσμου για τα παιχνίδια της Παναχαϊκής. Προς το παρόν πάντως θυμίζουμε ακόμη ότι η Παναχαϊκή δεν έχει πάρει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας για το γήπεδο στην Αγιά για τη νέα χρονιά. Μας εχάνω το πρωί, απόψε σβή. Κάτι όμως το οποίο έχει περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική σημασία, φίλες και φίλοι, αφού η Παναχαϊκή όταν θα είναι απόλυτα έτοιμη θα καλέσει την περιφέρεια για να κάνει τον δικό της έλεγχο στο γήπεδο.

Τώρα εκείνο το οποίο θα φανεί στην πράξη βέβαια το επόμενο χρονικό διάστημα είναι πόσα παιχνίδια η Παναχαϊκή θα δώσει στο Παπελοποννησιακό στάδιο ως γηπεδούχος για τη νέα χρονιά. Επειδή υπάρχει και το άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα με την επανασπορά στο χορτάρι του γηπέδου της Αγίας.

Είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια κάθε καλοκαίρι αποτελεί τον πάρα πολύ μεγάλο πονοκέφαλο των δικούντων της Παναχαϊκής. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε τα ίδια ακριβώς πράγματα.

Υπάρχει πάντως, φίλες και φίλοι, η οποία πηγαίνει με απόλυτη ηρεμία και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό, ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο για την πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

0: Άναχα, η οποία καλείται να δείξει από την αρχή, από την πρώτη κιόλα αγωνιστική στο Αίγιο, ότι έχει την πάρα πολύ καλύτερη ομάδα από όλες οι υπόλοιπες του έκτου γκρουπ.
1: Κάθε σου φίλημα το βρίσκω πια πικρό και τον καημό μου δεν μπορείς να τον γλυκάνει.
0: Παρότι βέβαια το στοιχείο αυτό δεν αρκεί, φίλες και φίλοι, για να μπορέσει τελικά η Παναχαϊκή να φέρει σε πέρας με απόλυτη επιτυχία την αποστολή της, που είναι μία και μοναδική, να μπορέσει να γυρίσει και πάλι στην Super League 2.
1: Γυρεύεις τον Θεσσαλόνε να κάνει.
0: Αυτό επειδή πάρα πολύ απλά τα πάντα στη νέα χρονιά σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή θα κριθούν στην διαδικασία των αγώνων μπαράς μαζί με τους πρωταθλητές των υπολείπων ομίλων.
1: Η φωτιά που μου άναψες, τη φωτιά.
0: Και εκεί προφανώς με το καλό, αν φτάσει η Παναχαϊκή, θα βρει πάρα πολύ πραγματικά δυνατούς, ισχυρούς και αξιόλογους αντιπάλους.

Για τον λόγο αυτό λοιπόν η φετινή χρονιά θέλει ομολογουμένως μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή από όλους στην Παναχαϊκή και να βλέπουν οι πάντες κάθε παιχνίδι ξεχωριστά μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σεζόν.

Υπάρχουν ακόμη, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, μερικά σημαντικά γηπεδικά θέματα με την Αγία. Δεν υπάρχει ακόμη και η παραμικρή επίσημη ενημέρωση από την Παναχαϊκή γύρω από τα ποδοσφαιρικά διαρκείας για τη νέα χρονιά.

την έδρα βέβαια και αγωνιστικά η ομάδα του Θανάση Λιώνα, η μπασκετική Παναχαϊκή, έχει να παρουσιάσει έτσι ένα αρκετά αξιόλογο σύνολο και με τον Αμερικάνο παίκτη στον Τότ. Πραγματικά γενικότερα περιμένουμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο μπασκετικό πρωτάθλημα τη νέα χρονιά στη Nations League 1 σε ό,τι αφορά τον δεύτερο όμιλο, με την παρουσία εδώ συνολικά τεσσάρων ομάδων από την ΕΣΚΑΗ, όπως είναι ο Απόλλωνας, ο Προμηθέας 2014, η Παναχαϊκή και η Αχαγιά 82.

Ενώ σήμερα ακόμη με 8 συνολικά παιχνίδια, φίλες και φίλοι, κάνει πρεμιέρα ο θεσμός του κυπέλου Sky με ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα διεξαγωγής σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αφού φέτος έχουμε τις ομάδες στην πρώτη φάση χωρισμένες σε 6 ομίλους. Έχουμε λοιπόν στο σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα τα παιχνίδια Ήλιδα Ζάκυνθος, Ήφιτος Πύργου Ανδραβίδα, Νίκη Προαστίου Φοίνικας Αγιάς, Αστέρας Θέμενης Κεραυνός Αιγίου στο γειτονικό Αιγιώτικο Ντέρμπι, Τρίτονα Σοποτό, Ιτιχές Ναύπακτος, Διαγόρας Βραχνέικων Προφήτης Ηλίας και Δήμη εναντίον Αιώλου Αγιάς.

έχουμε και αύριο Πέμπτη δύο παιχνίδια πάντα για την πρώτη αγωνιστική που θα γίνουν, το ΜΕΝ 1 στην Περιβόλα 9.30 το βράδυ, Απολωνιάδα Ραχοβίτη Καρακτήο, και το άλλο στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Μελιγδής μισή ώρα νωρίτερα 9 η ώρα, Σύριος εναντίον Σκαγιοπουλίου.

Sky, το οποίο προσφέρεται πάρα πολύ καλά, φίλες και φίλοι, για όλες τις ομάδες, έτσι ώστε να δώσουν μια σειρά από ενδιαφέροντα ουσιαστικά φιλικά παιχνίδια για τα νέα τοπικά πρωταθλήματα Α1 ιδιαίτερα και Α2 ανδρών.

Είμαστε κάτι λιγότερο από 2 λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι, κάπου λοιπόν εδώ και σήμερα σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώσουμε την καθημερινή αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Για σου ρε αλεφαντέ, κρατά όσο μπορείς. Να ακούσουμε για μία ακόμη φορά την σημερινή βραδινή ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Ολυμπιακού 10 η ώρα απευθείας τηλεοπτικά από τον Αντένα.

Κλείνουμε και σήμερα όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα. Ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Πετρελαϊκό συναγερμό έχει χτυπήσει χειρά την Ευρώπη μετά την επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης που παραλύει τις εξαγωγές. Η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο προχώρησε ήδη στην ακύρωση ή την αναβολή προγραμματισμένων προμηθειών αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτέμβρη. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί για ακυρώσεις φορτίων μέχρι τον Νοέμβρη, ενώ άλλα 2 περιμένουν ενημέρωση από τους Σαουδάραβες. Πηγές της αγοράς μάλιστα εκτιμούν ότι στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα απομένουν αποθέματα αργού που επαρκούν μόλις για 5 μέρες. Οι καθυστερήσεις αυτές παραπέμπουν σε παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του πετρελαγωγού Ανατολής Δύσης, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση των Χούθη της 10ης Σεπτεμβρίου. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν οι 2 γιατροί του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν από κοινού να προφυλακιστούν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οι 2 δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους 2 γιατρούς για το θάνατο του τραγουδιστή και τους έστειλαν στη φυλακή. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα, οι 2 γιατροί αρνήθηκαν τα πάντα και προσπάθησαν να επιρρύψουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι το ασθενοφόρο ήρθε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν τον καλλιτέχνη στο όχημα με καρέκλα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Επιμένουν ότι ο Μαζονάκης πέθανε στις 4 και 4 και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 4 και 21. Οι κατηγορούμενοι όμως άδειασαν στην κυριολεξία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, λέγοντας ότι και τα 2 μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης που διέθεταν ήταν απολύτως νόμιμα. Επικαλέστηκαν μάλιστα τα τιμολόγια αγοράς τους και τόνισαν ότι τα είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 και 2026 προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν 3 δεδρύλια κάναβης, ποσότητα κάναβης άνω του μισού κιλού, αλλά και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Ο 46χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στην Πάτρα. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη και την εξαγγελία του ότι σκοπεύει να επανέλθει στην ενεργό πολιτική και να διεκδικήσει εκ νέου την είσοδό του στη Βουλή με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα εμπόδια που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το κόμμα ή η πολιτική κίνηση Κασιδιάρη θα ονομάζεται Συμμαχία Ελλήνων και όπως ο ίδιος ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε έξω από τη φύλακη Δομοκού, θα προβεί σε διαδικτυακό διάγγελμα την επόμενη Δευτέρα προκειμένου να δώσει το στίγμα και το πρόγραμμα του κόμματός του. Ο πονοκέφαλος των υποκλοπών επιστρέφει για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Ταλ Ντίλιαν, ο επιχειρηματίας που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για το Predator, έσπευσε να στείλει ξανά μήνυμα στην Αθήνα. Μετά από χθεσινές αποσχετικές έρευνες που έγιναν στην Κύπρο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς αποφάσισε τον τερματισμό της υπόθεσης, κάτι που δικαίωσε τον Ντίλιαν, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του διαμηνύει στην Αθήνα ότι πολύ σύντομα θα αποδείξει ότι συνεργάστηκε με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την προμήθευσε με το Predator, ανατρέποντας την θεωρία περί ιδιωτών στην οποία επιμένει το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται σε γειτονιές της πόλης η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου. Σήμερα αρχίζουν στη Γεωργίου Ολυμπίου και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν τα έργα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των έργων θα υπάρξουν τμηματικοί περιορισμοί με προσωρινό κλείδωμα λωρίδων στα σημεία που εργάζονται τα συνεργεία. Οι εργασίες στην 5 Πηγαδίων θα συνεχιστούν μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και στην οδό Ηλίας έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 19 έως 30 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί εργασίες στην Κεφαλινίας, ενώ από 21 μέχρι το τέλος του μήνα ακολουθούν παρεμβάσεις στην οδό Σουλίου. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σε λίγη ώρα σήμερα τον 39χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ακτή Δημαίων. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 11 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μινά Λεύκας.
3: Καιρός.
2: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα με αρκετά σύννεφα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 βουφόρ.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπείρας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπείας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπείας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 6425 67. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: This station is now the ultimate power in the universe.
11: Radio Gamma.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Pour avoir si souvent dormi.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Πετρελαϊκός συναγερμός έχει χτυπήσει ηχηρά την Ευρώπη μετά την επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης που παραλύει τις εξαγωγές. Η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο προχώρησε ήδη στην ακύρωση ή την αναβολή προγραμματισμένων προμηθειών αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτέμβρη. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί για ακυρώσεις φορτίων μέχρι τον Νοέμβρη, ενώ άλλα 2 περιμένουν ενημέρωση από τους Σαουδάραβες. Πηγές της αγοράς μάλιστα εκτιμούν ότι στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα απομένουν αποθέματα αργού που επαρκούν μόλις για 5 μέρες. Οι καθυστερήσεις αυτές παραπέμπουν σε παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του πετρελαιοκογού Ανατολής Δύσης, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση των Χούθη της 10ης Σεπτεμβρίου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι 2 γιατροί του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν από κοινού να προφυλακιστούν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οι 2 δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους 2 γιατρούς για το θάνατο του τραγουδιστή και τους έστειλαν στη φυλακή. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα, οι 2 γιατροί αρνήθηκαν τα πάντα και προσπάθησαν να επιρρύψουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι το ασθενοφόρο ήρθε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν τον καλλιτέχνη στο όχημα με καρέκλα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Επιμένουν ότι ο Μαζονάκης πέθανε στις 4:15 και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 4:21. Οι κατηγορούμενοι όμως άδειασαν στην κυριολεξία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, λέγοντας ότι και τα 2 μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης που διέθεταν ήταν απολύτως νόμιμα. Επικαλέστηκαν μάλιστα τα τιμολόγια αγοράς τους και τόνισαν ότι τα είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 και 2026 προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν 3 δεντρίλια κάναβης, ποσότητα κάναβης άνω του μισού κιλού, αλλά και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Ο 46χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στην Πάτρα. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη και την εξαγγελία του ότι σκοπεύει να επανέλθει στην ενεργό πολιτική και να διεκδικήσει εκ νέου την είσοδό του στη Βουλή με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα εμπόδια που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το κόμμα ή η πολιτική κίνηση Κασιδιάρη θα ονομάζεται Συμμαχία Ελλήνων και όπως ο ίδιος ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε έξω από τη φύλακη Δομοκού, θα προβεί σε διαδικτυακό διάγγελμα την επόμενη Δευτέρα προκειμένου να δώσει το στίγμα και το πρόγραμμα του κόμματός του. Ο πονοκέφαλος των υποκλοπών επιστρέφει για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Ταλ Ντίλιαν, ο επιχειρηματίας που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για το Predator, έσπευσε να στείλει ξανά μήνυμα στην Αθήνα. Μετά από χθεσινές αποσχετικές έρευνες που έγιναν στην Κύπρο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς αποφάσισε τον τερματισμό της υπόθεσης, κάτι που δικαίωσε τον Ντίλιαν, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του διαμηνύει στην Αθήνα ότι πολύ σύντομα θα αποδείξει ότι συνεργάστηκε με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την προμήθευσε με το Predator, ανατρέποντας την θεωρία περί ιδιωτών στην οποία επιμένει το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται σε γειτονιές της πόλης η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου. Σήμερα αρχίζουν στη Γεωργίου Ολυμπίου και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν τα έργα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των έργων θα υπάρξουν τμηματικοί περιορισμοί με προσωρινό κλείδωμα λωρίδων στα σημεία που εργάζονται τα συνεργεία. Οι εργασίες στην 5 Πηγαδίων θα συνεχιστούν μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και στην Οδό Ηλίας έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 19 έως 30 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί εργασίες στην Κεφαλινίας, ενώ από 21 μέχρι το τέλος του μήνα ακολουθούν παρεμβάσεις στην οδό Σουλίου. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σε λίγη ώρα σήμερα τον 31χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ακτή Δημαίων. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 11 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μινά Λεύκας.
2: Καιρός.
4: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, με αρκετά σύννεφα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 βουφόρ.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάι.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
10: Για εμένα το ελληνικό κοινοβούλιο διαμορφώνει χαρακτήρες και είναι το βασικό θεμέλιο του συστήματος. Ότι για εμένα οι εκλογές είναι νοθευμένες με την επιστολική ψήφο, με τους εκλογικούς καταλόγους που έχουν μέσα ακόμα νεκρούς, με τη Singular Logic που παίρνει τα δεδομένα από τα εκλογικά κέντρα και με τους σταυρούς που προσθέτουν κάποιοι εκεί πέρα, και φυσικά με τις ανακοινώσεις που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις και επηρεάζουν τον κόσμο, για εμένα οι εκλογές είναι στημένες. Τι να σας πω, η λύση είναι ο ελληνικός λαός να είναι ενωμένος, να υπάρχει αλληλοσεβασμός, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, γιατί έρχονται δύσκολοι καιροί. Και φυσικά να λέμε όχι σε όποιον μας διχάζει. Όχι σε όποιον μας διχάζει, όποιος κι αν είναι αυτός. Όσο καλά κι αν τα λέει. Όχι σε όποιον μας διχάζει. Για μένα λοιπόν η λύση είναι η ενότητα. Κανένα πρόσωπο, κανένα κόμμα και καμία τέτοια ιστορία. Πρέπει να είναι ενωμένος ο ελληνικός λαός. Τελεία και παύλα. Τοποθετούμε και ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Για να μην λέτε μετά τρέλες. Πάμε τώρα στην υπόθεση Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου, παιδιά, με έκανε ασφαλιστικά μέτρα. Μου έχει στείλει εδώ πέρα να πούμε πόσα χαρτιά, πόσα εξώδικα. Να πάμε στα δικαστήρια και έχουμε πάει και στα δικαστήρια. Έλα εδώ, δικηγόρε, έλα εδώ εσύ. Και τι κάνουμε και τι ράνουμε και πάμε και πήγαμε. Και τώρα στα κοντά έχω κι άλλο δικαστήριο με τη Λατινοπούλου. Γιατί έχω δικαστήριο με τη Λατινοπούλου και με όλα αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα που κάνει? Για συγκεκριμένα θέματα. Αν θυμάστε, είχα βγάλει εδώ στον αέρα τον Ίωνα, ο οποίος ήταν μέλος της Κωνσταντοπούλου, της Λατινοπούλου. Θα πάμε και στην Κωνσταντοπούλου. Της Λατινοπούλου, ο οποίος Ίωνας, ένα μέλος της, βγήκε και είπε ότι, παιδιά, εδώ έχουμε πρόβλημα, ότι υπάρχουν κάποιες πλαστές υπογραφές. Το ότι στην ιδρυτική διακήρυξη υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν ζουν, πρόσωπα τα οποία έχουν άλλη ταυτότητα, άλλο τηλέφωνο, έχουν υπογράψει αλλιώς, άλλοι δεν υπάρχουν. Γενικά γίνεται ό,τι να είναι στην ιδρυτική διακήρυξη. Και αναρωτήθηκα εγώ και λέω, καλά, δηλαδή αυτό το κόμμα δεν θα έπρεπε να υφίσταται, άμα μου λέτε ότι υπάρχουν πλαστές υπογραφές. Και επίσης με ενημέρωσαν το ότι πήγαν, κάνανε μήνυση και άλλα πρόσωπα, το ότι υπήρχε μια διαδικασία συγκεκριμένη. Πειράζει που το βγάζω στη φόρα και που το συζητάω εφόσον υπάρχει? Και έβαλε όλα τα στελέχη της να βγαίνουν να με βρίζουνε? Πειράζει που λέω ότι το 2019 ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία και έλεγε στις συνεντεύσεις της ότι θέλει να κλειστεί σε ένα ασανσέρ με το Μητσοτάκι? Άμα την πειράζει, είναι πρόβλημά της, γιατί είναι η αλήθεια. Ωραία. Και έρχεται ο Γρηγόρης και επιβεβαιώνεται, φίλοι μου, διότι χθες υπήρξε άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το Ευρωκοινοβούλιο, για αυτό το θέμα. Και στέλνουν την υπόθεση στην ελληνική δικαιοσύνη για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη. Την ιδρυτική διακήρυξη, την οποία η Αφροδίτη Λατινοπούλου την πήρε η ίδια και πήγε και την κατέθεσε στον Άριο Πάγο. Και ο Άριος Πάγος, χωρίς να εξετάσει, για να τα λέμε όλα, χωρίς να εξετάσει, γιατί θεωρεί δεδομένο το ότι θα πάνε σωστές υπογραφές και σωστή ιδρυτική διακήρυξη, το πέρασε, δημιουργήθηκε το κόμμα και πήγε στην Ευρωβουλή. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, από όσο διαβάζω, ανακαλύπτουν το ότι υπάρχουν μέσα πλαστές υπογραφές και το ότι δεν θα έπρεπε να υφίσταται αυτό το κόμμα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Αν αυτό την ενοχλεί τη Λατινοπούλου, είναι πρόβλημά της. Να έκανε τον έλεγχό της και να πρόσεχε τι έκανε γενικά. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την αλήθεια θα την πω και δεν θα επιτρέψω σε κανένα να με φημώσει. Κάνε όσα ασφαλιστικά μέτρα θέλεις. Και γράψε μέσα και να μην σε πλησιάζω στο χιλιόμετρο. Δεν με νοιάζει. Η αλήθεια θα λέγεται και θα αθωθώ. Θα αθωθώ γιατί αυτό που έκανες, το έκανες επίτηδες για να μην μιλάω. Αλλά εγώ θα μιλάω. Άκου τώρα να σου πω και κάτι ακόμα. Βλέπω το ότι ο Άριος Πάγος πειράχτηκε από όλο αυτό. Γιατί? Γιατί όταν πήγε η Μαρία Καριστιανού να καταθέσει τις υπογραφές για το δικό της κόμμα, έκανε έλεγχο. Και με παίρνανε τηλέφωνα και μου λέγανε διάφοροι Γρηγόροι, μας κάλεσαν για να δούνε αν υπάρχουμε. Μας κάλεσαν να πάμε από εκεί για να δούνε αν βάλαμε σωστά την υπογραφή μας. Άρα ο Άριος Πάγος έπαθε και έμαθε με τη Λατινοπούλου. Τώρα έχουμε τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος στη συνέντευξή του είπε ότι είναι φίλη του η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου. Για να δούμε τι θα κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Για να δούμε, γιατί στην Ελλάδα μου πονέσει και τα μάτια μας με την ελληνική δικαιοσύνη. Έχουν πονέσει τα ματάκια μας. Και φυσικά εννοείται ότι κανένας από όλους αυτούς τους πολιτικούς δεν αναγνωρίζει τα λάθη του και θα τους φταίνε οι άλλοι. Όπως και η Αφροδίτη σε αυτή τη φάση βγαίνει και λέει ότι φταίνε άλλοι, δεν φταίω εγώ. Δηλαδή φταίνε οι άλλοι που πήγες κατέθεσες μια ιδρυτική διακήρυξη η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη, αλλά υπάρχουν καταγγελίες το ότι είχε πλαστές υπογραφές. Πώς γίνεται να φταίνε οι άλλοι, δεν μπορώ να καταλάβω. Στο τέλος θα μας πούνε όλοι αυτοί ότι φταίμε και που τους έρχεται περίοδος. Στο τέλος θα μας πούνε όλοι αυτοί το ότι φταίμε και που τράκαραν με τα μάξι χτύπα ξύλο. Στο τέλος θα φταίμε και που τους έρχεται φουσκωμένος ο λογαριασμός εμείς. Είναι δυνατόν να φταίω για όλα εγώ? Είναι να φταίω για όλο ο ελληνικός λαός? να αναλάβετε τις ευθύνες σας για αυτά που κάνετε. Επίσης, υπάρχουν συγκεκριμένες δηλώσεις από συγκεκριμένους ανθρώπους. Ο άλλος μου λέει, δεν ξέρεις, δεν έχεις ζήσει. Ωραία, εγώ δεν ξέρω και δεν έχω ζήσει. Ακούω εσάς που ζήσατε και ξέρετε τι λέτε. Και ξέρετε τι κάνετε, χαϊδεύετε αυτιά. Συμφεροντολόγοι είστε. Γιατί εκπροσωπείτε συγκεκριμένα συμφέροντα. Εγώ καλώ τον οποιοδήποτε να με πάρει τηλέφωνο, να κλείσουμε ημερομηνία, να βγούμε στον αέρα. Τη δεύτερη ώρα παρεμπιπτόντως σήμερα θα έχουμε τον κύριο Χατζησάβα μαζί μας, τον πρώην πράκτορα της ΕΕΠ, όπως δηλώνει και ο ίδιος, ο οποίος κατοικεί στη Δανία, για να συζητήσουμε με αυτόν τον πρώην πράκτορα της ΕΕΠ τι ακριβώς γίνεται. Γιατί έχουμε σοβαρά πράγματα να αναφέρουμε. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας, όπως κάθε Τετάρτη, ο Δημήτρης ο Τραπεζίκος. Ανοιχτός είμαι για συζήτηση και δίνω βήμα στον οποιοδήποτε. Θα κανονίσουμε μέρα και ώρα να δούμε τι έχετε να πείτε όλοι εσείς. Θα τα βάλουμε κάτω ρε αδερφέ. Δεν δέχομαι να βάζετε στο στόμα μου λόγια τα οποία δεν έχω πει ή δεν αντέχω πραγματικά, σας το λέω, τους ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζονται από αυτά που βλέπουν στο διαδίκτυο και έρχονται μετά να μας το παίξουν ιστορία χωρίς καν να έχουν καταλάβει το ότι αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν είναι όλα αληθινά. Έδειχνε για παράδειγμα ένα βίντεο τον Τραμπ, ο οποίος πέφτει, κάνει κολοτούμπα και ξανασηκώνεται. Και από τους 100 που το είδανε, οι 40 πίστευσαν ότι είναι αλήθεια, ενώ ήταν τεχνητή νοημοσύνη. AI ήταν. Το φτιάξανε με τεχνητή νοημοσύνη. Και συζητούσαν αυτοί οι 40 μεταξύ τους και με άλλους ανθρώπους. Το είδες ρε τι έγινε, τι. Ο Τραμπ έπεσε και έκανε κολοτούμπα και σηκώθηκε. Γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι αυτό που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει ξεφύγει. Εσείς έχετε αντίληψη και καταλαβαίνετε τι γίνεται πιο πολύ και ότι είναι δημιουργημένο με AI, με τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιοι, πιο μεγάλη σε ηλικία ίσως, δεν το καταλαβαίνουν και το πιστεύουνε. Το πιστεύουνε και αύριο μεθαύριο τα λένε και παρακάτω και δημιουργείται μπέρδεμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποιος νόμος, να βγάλουν και κάνα σωστό νόμο, γιατί βγάζουν νόμους μόνο για να νομιμοποιήσουν την παρανομία τους, που θα είναι υποχρεωτικό να γράφει πάνω ένα τέτοιου είδους βίντεο το ότι είναι δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, για να ξέρουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ότι είναι ψεύτικο. Ψεύτικο, έχουν γεμίσει οι δρόμοι λάχανα. Έχουν γεμίσει λάχανα. Πάμε τώρα στις ελληνικές φυλακές. Έχουμε έναν δραπέτη, δύο δραπέτες. Ένα στην Ιγρίτα και ένα κάτω εκεί πέρα, ο γνωστός, ο Αλβανός, ο Αλκέ Τριζάη. Παλαιότερα το θυμάστε και με την υπόθεση Παλαιοκώστα. Ωραία. Ο Ριζάη απέδρασε. Βασικά είχε άδεια και δεν επέστρεψε. Εντάξει. Αυτός καλά έκανε. Σου λέει ρε φίλε, μου δώσατε άδεια, ναι. Κατηγορούμε γι' αυτό, για εκείνο, για το ένα, για το άλλο. Ναι. Είναι ευκαιρία της ζωής μου, γιατί να ξαναγυρίσω στο κελί. Καλά έκανε. Του δόθηκε ευκαιρία και σου λέει θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Και όχι κορόιδο στο κλουβί. Να τον κατηγορήσω δεν μπορώ. Γιατί αν βρισκόμουν στη θέση του, δεν ξέρω, μπορεί να έκανα το ίδιο πράγμα αν μου δίνανε άδεια. Σοβαρά σας μιλάω τώρα, δεν ξέρω. Άμα ήμουν ισοβήτης και είχα κατηγορία να ξαναμπώ μέσα για όλη μου τη ζωή μέχρι να πεθάνω, δεν ξέρω. Πολύ πιθανό, φίλοι μου, είναι να μην επέστρεφα ούτε εγώ. Πολύ πιθανό το έχω. Έτσι πως γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν νομίζω να γυρνούσα κι εγώ πίσω. Σας το λέω ειλικρινά, δηλαδή δεν θα κάτσω να σας πω ότι εγώ θα γυρνούσα. Το θέμα είναι τι λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θέλετε να ακούσετε τι λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη? Θέλετε, βάλε να τον ακούσουμε. Εντάξει, κάτι πρέπει να έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν τον βλέπω και πολύ καλά. Έχει ένα τρέμουλο, έχει μια περίεργη στάση. Δεν μιλάει καλά. Κάτι συμβαίνει. Βάλτονα.
11: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
12: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να, έπρεπε να επιστρέψει για να... Ναι, για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες. Mm-hmm. Και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Στη δημοκρατία μας οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που οι δικές μας δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, διότι έχουμε 50-60% παραπάνω υπερπληθυσμό. Φυλακισμένους αυτή τη στιγμή από ό,τι χωράει.
13: Γιατί δεν είχατε πει ότι θα φτιάξετε και άλλη φυλακή.
12: Κοιτάξτε,
13: δεν προχώρησε αυτό.
12: Προχωράει. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν διαδικασίες, η δημοκρατία έχει μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται.
13: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
12: Λοιπόν, κοιτάξτε.
13: Ή και τα δύο μπορεί να συμβούν.
12: Μπορεί να συμβούν και τα δύο. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
13: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε.
12: Φυσικά. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
13: Και ο άλλος ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα. Αυτός που
12: εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι περίεργο περιστατικό.
13: Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό.
12: Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο.
13: Το εξετάζονται.
12: Εξετάζονται όλες.
14: Άκου τώρα τι λέει ο άνθρωπος. Έχει πάρει 16 άδειες. Και ελπίζω ότι θα γυρίσει. Άκου τι λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ελπίζω ότι ο Δραπέτης θα γυρίσει. Δηλαδή, δεν τον νοιάζει τι έχει συμβεί. Θα γυρίσει. Πού έχει πάει. Βάλε ρε το τραγούδι εκείνο και στην Άνιτα Πάνια. Πού έχει πάει. Βάλε σαν να ακούω το Χρυσοχοίδη είναι. Βάλε και έχει και λίγο το ύφος. Ταιριάζει. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτός. Ναι, θα μπορούσε.
15: Με και γέφυρα, περιμένετε. Πάμε τώρα, κουπλέ.
16: Εξαφανιστήκε και εγώ έχω καρφωμένο. Βάλε μάμου στην είσοδο και να έρθει περιμένω. Εξαφανιστήκε χωρίς να πει κουβέντα. Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά με μια διπλή κουέρτα. Που χει πάει το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτά.

0: Τώρα εδώ πέρα μου την έχουν πέσει για τον Κασιδιάρη. Είναι αυτοί οι Κασιδιαρολάγνοι. Είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να βρουν ένα πρόσωπο που θα τους σώσει. Είναι αυτοί που περιμένουν πώς και πώς τη νέα ελπίδα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, είμαι ξεκάθαρος. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, όσο ήταν στη Χρυσή Αυγή και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχει πει πάρα πολύ σωστά πράγματα. Πάμε πολλές φορές. Άσχετα για το τι έκανε η Χρυσή Αυγή και ότι για εμένα η Χρυσή Αυγή δεν κινήθηκε σωστά. Και ότι αυτά που έκανε με τους Πακιστανούς και με τους Αιγύπτιους δεν είχαν καμία ουσία. Καμία ουσία. Εντάξει. Από εκεί και πέρα σας έχω πει δεκάδες φορές ότι είμαι κατά τον Ναζί. Ο προπάπος μου πολέμησε τους Ναζί. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε αν είμαστε γνήσιοι πατριώτες τους Ναζί. Εντάξει, τους Γερμανούς που σφάξανε, βιάσανε, σκοτώσανε και μας έχουν ακόμα υποδουλωμένους. Γιατί καλώς ή κακώς η Ευρωπαϊκή Ένωση φοράει μια μάσκα. Από πίσω ξέρετε ποιοι κρύβονται. Δεν πρόκειται να υποστηρίξω Ναζί. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν πάει να σκούζετε, δεν πάει να φωνάζετε, δεν πάει να με βρίζετε, δεν πάει να λέτε ότι είμαι ο μεγαλύτερος μακάκας, δεν πάει να λέτε ότι λέτε δεν υποστηρίζω Ναζί. Τελεία και παύλα. Επίσης έχω πει πάμε πολλές φορές ότι για εμένα η Χρυσή Αυγή έχει κάνει μεγάλο κακό στον πατριωτισμό, διότι εξαιτίας της στάσης που κρατήσανε ονόμασαν κάθε άνθρωπο που σηκώνει μια ελληνική σημαία φασίστα. Εγώ δεν είμαι φασίστας. Αγαπάω την πατρίδα μου. Αγαπάω την Ελλάδα. Την θεωρώ έναν ευλογημένο τόπο και δεν θέλω να τη χάσουμε. Είμαι υπέρ της εθνικής κυριαρχίας. Θέλω η Ελλάδα να είναι αυτόνομη, ισχυρή και ανεξάρτητη και δεν με νοιάζουν ούτε οι Ναζί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι κομμουνιστές, ούτε οι αναρχικοί, ούτε θα κάθομαι να ασχολούμαι με όλα αυτά. Εντάξει, κοιτάω να κάνω τη χώρα μου καλύτερη. Θέλω να υπερισχύει ο πρωτογενής τομέας. Θέλω να είμαστε δυνατοί στην αλληλεία. Θέλω να έχουμε δυνατούς κτηνοτρόφους. Θέλω πολλά. Πολλά θέλω. Πολλά. Το θέμα ποιο είναι? Ότι εδώ πέρα έχουν συμβεί πράγματα και θαύματα και κανένας δεν τα θυμάται. Και άλλη μια φορά βλέπω μια υπερπροβολή από το σύστημα που δεν μου αρέσει. Δεν θα τη σχολιάσω. Και δεν μπορώ να αποδεχθώ το ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει δικηγόρο η οποία δηλώνει Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ, ρε φίλε. Θες να τα αποδεχθείς εσύ εκεί πέρα έξω, πρόβλημά σου. Θα με αναγκάσεις εμένα δηλαδή να μπω μέσα σε ένα καλούπι? Δεν γουστάρω, αδερφέ. Δεν μου αρέσει που έχει νεοδημοκράτησα δικηγόρο. Κάτι με τσιγκλάει μέσα μου. Κάτι μου φαίνεται περίεργο. Γιατί σας λέω, ακούω πολλά. Δεν ξέρω αν ισχύουν, δεν τα υιοθετώ. Εδώ μου έχουν πει ότι είναι κολλητή του Κυρανάκη. Μου έχουν πει ότι ο αδερφός της είναι εκεί πέρα στον Κυρανάκη. Δουλεύει. Η ίδια έχει δηλώσει ότι είναι νεοδημοκράτησα. Επίσης έψαχνα την υπόθεση του Ηλία Μίχου που έχω ασχοληθεί, το ξέρετε. Γιατί υπήρξε μια λίστα με 213 άτομα που έστελνε μηνύματα και μιλούσε για να βρεθεί είτε για να γνωρίσει τη 12χρονη. Και μπροστά μου συνάντησε τη συγκεκριμένη δικηγόρο, σας το έχω ξαναπεί, η οποία θώσε 3 Πακιστανούς από αυτή τη λίστα. 3 Πακιστανούς θα δώσε. Και αναρωτιέμαι και λέω, τι γίνεται, πώς? Για μένα δεν είναι ηθικό. Κακό είναι δηλαδή? Τι να κάτσω σε μια γωνία και να εθελοτυφλώ και να λέω όλα καλά είναι, όλα ρόδινα είναι, θα σωθούμε? Επίσης ήταν 8 χρόνια μέσα στη Βουλή, τι άλλαξε? Εγώ είμαι ξεκάθαρος, σας λέω ότι ο Έλληνας πρέπει να είναι ενωμένος, να αλληλοσέβεται το διπλανό του, να πάει κόντρα σε όσους τον διχάζουνε. Θα έρθουνε δύσκολα χρόνια, ανεβαίνει το πετρέλαιο. Πρέπει να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, δεν πρέπει να μαλώνουμε. Βλέπω ότι η πακιστανική κοινότητα είναι ενωμένη. Βλέπω τους τσιγκάνους είναι ενωμένοι. Όλοι είναι ενωμένοι. Μόνο εμείς δεν είμαστε ενωμένοι. Και γιατί δεν είμαστε ενωμένοι? Γιατί είστε προσωπολάτρες. Είστε προσωπολάτρες. Και φυσικά υπάρχουν και κάτι σαλεμένοι οι οποίοι δεν ακούνε και μόνο μιλάνε. Δεν ακούνε και μόνο μιλάνε. Ο άλλος μου λέει, ό,τι κι αν κάνεις, μου λέει, δεν θα εκλεχθείς βουλευτής. Τώρα μου τα έστελνε. Ό,τι κι αν κάνεις, λέει, δεν θα εκλεχθείς βουλευτής. Χρε άνθρωπε, σου έχω πει 10.000 φορές από αυτή την εκπομπή ότι δεν θέλω να πολιτευτώ. Δεν θέλω να πολιτευτώ. Δεν μου αρέσει η πολιτική. Δεν μου αρέσει αυτή η φάση. Εσύ εκεί κολλημένος. Δεν θα εκλεχθείς βουλευτής. Ρε, σου λέω, δεν κατεβαίνω υποψήφιος. Δεν θα εκλεχθείς βουλευτής. Ρε, Βόδι όρθιο. Δεν κατεβαίνω υποψήφιος. Δεν θα πολιτευτώ. Όχι, δεν θα κατέβεις. Δεν θα βγεις. Τι του λες αυτού του ανθρώπου? Άμα αυτός στο μυαλό του έχει δημιουργήσει ένα σενάριο το οποίο λέει ότι εγώ θέλω να πάω για βουλευτής, τελείωσε, κλείδωσε εκεί πέρα. Αν βγήκε κανένας άλλος σαλεμένος, ακούρευτος, να πει ότι αυτός πάει για βουλευτής, τελείωσε. Το άκουσε για τον άλλον, ως αιρέτης είναι, πάει για βουλευτής. Ρε, σας φωνάζω, σας λέω, δεν πολιτεύομαι, δεν κατεβαίνω με κανένα κόμμα, δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα. Δεν θα είμαι υποψήφιος, μη χαίρεστε τζάμπα. Μη στεναχωριέστε βασικά τζάμπα. Δεν ακούνε τίποτα. Τίποτα. Τους το είπε ένας YouTuber, τους το είπε ένας στο TikTok που με το μυαλό του έφτιαξε μια ιστορία. Τέλος. Έδεσε το γλυκό. Δεν πά να λες εσύ ό,τι θες. Άμα του το είπε κάποιος στο YouTube ή στο TikTok, έτσι είναι τα πράγματα. Τι να πεις? Άντε μπες στη θέση μου και πες μου τι να πεις αυτό τον άνθρωπο. Τι να τον πεις? Είναι φοβερό. Έχω μπλέξει. Επίσης εξετάζω πάρα πολύ σοβαρά το τι ακριβώς κάνει το σύστημα και ο Μητσοτάκης, ο οποίος Μητσοτάκης κατά την άποψή μου φοβάται. Βλέπει τα ποσοστά του να πέφτουνε, βλέπει το ότι υπάρχουν διάφορα άλλα κόμματα τα οποία είναι συγκροτημένα, φοβάται το ότι τα υπόλοιπα κόμματα θα κάνουν συγκυβερνήσεις ή μπορεί να τα βρούνε με άλλους και ότι θα χάσει την εξουσία. Ξέρετε τι θα πάθει ο Μητσοτάκης αν χάσει την εξουσία? Ξέρετε τι θα πάθει? Ξέρετε? Καταλαβαίνετε? Σκεφτήκατε ποτέ? Δεν αναρωτηθήκατε. Γιατί δεν αναρωτηθήκατε? Γιατί δεν σκέφτεστε στρατηγικά? Η πολιτική θέλει στρατηγική. Βγαίνει για παράδειγμα ο Κασιδιάρης και λέει όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί του. Δεν συμφωνώ να υπάρχουν τόσο πολλά κόμματα. Δεν συμφωνώ. Πώς θα το κάνουμε? Θεωρώ ότι έτσι δεν μπορεί να υπάρξει συσπήρωση. Το ότι έτσι θα υπάρξει μόνο διάσπαση. Αν είναι ο Κασιδιάρης υπέρ της διάσπασης, είναι δικό του πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με τον Κασιδιάρη. Εντάξει. Και δεν χρειάζεται όλοι επειδή εσείς θαυμάζετε να θαυμάζουμε τον Κασιδιάρη. Δεν τον θαυμάζω τον Κασιδιάρη. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μου αρέσει η άποψή του. Για μένα πρέπει αυτή τη στιγμή να φύγει ο Μητσοτάκης. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης και η παρέα του.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
0: Σας αλλάξει με τον Τάιλερ και το σκύλο. Λέγατε ναι, είσαι κακοπροαίρετος, φτού σου, ντροπή σου, τέτοια. Και εσύ το ένα το άλλο βρισχές, σχόλια στο διαδίκτυο από ανώνυμα προφίλ. Και πού είναι ο Κασελάκης ρε? Πού είναι? Πού είναι? Ο άλλος μου έλεγε θα ψηφίσω Λατινοπούλου επειδή είναι όμορφη. Και μου μιλάτε για σωστά κριτήρια ψήφου ή μου μιλάτε για γενικά για κόμματα. Σας έλεγα το οργανωτικό, ο κύριος Κόλλιας και οι υπόλοιποι είναι του Σαμαρά τα πρόσωπα που πήγαν στη Λατινοπούλου. Ω, τίποτα, χαμπάρι. Χαμπάρι, ποιον θα θαυμάσουμε τον επόμενο μήνα? Αυτό είναι. Ποιον θα θαυμάσουμε τον επόμενο μήνα? Αυτό είναι ο νεοέλληνας. Ποιος θα πούμε τον επόμενο μήνα ότι θα μας σώσει αυτό? Σας λέω, κάποιοι πάνε και ψηφίζουν για το αν μία είναι όμορφη. Ή δεν είναι όμορφη, είναι και γούστα αυτά. Εντάξει ρε φίλε, άμα εσύ έχεις να κάνεις σεξ κάνα 4-5 χρόνια και πας να ψηφίσεις με αυτό το κριτήριο, πρόβλημά σου. Εμάς, γιατί μας παίρνεις το λαιμό σου? Εμείς θέμε που δεν κάνεις. Και σου φαίνονται όλες όμορφες. Μπλέκετε λάθος πράγματα μεταξύ τους. Φοβάται λοιπόν ο Μητσοτάκης, φίλοι μου. Φοβάται και φοβάται πολύ. Να σας πω γιατί. Φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε από τη μία το Τσίπρα. Άλλος ο Τσίπρας. Πούλησε τη Μακεδονία. Τα δημοψηφίσματα τα έκανε από ναι, όχι, από όχι, ναι. Ο κακός χαμός και εκεί, Capital Control. Πρώην πρωθυπουργός κι αυτός. Τώρα του δίνουν 15 και 16 και 17%. Που σας έχω πει, εγώ δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Τους ακούω όμως. Τους ακούω τι λογική έχουν.

0: Τους ακούω. Κάποιοι δηλαδή πάνε και ψηφίζουν Τσίπρα. Άντε να πω σε όλη την Ελλάδα ότι δεν τους ενδιαφέρει η Μακεδονία. Ο άλλος σου λέει εγώ τι σχέση έχω με τους Μακεδόνες, τι σχέση έχω με τους Τρακιώτες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ρε αθεόφοβοι, πόσο ανιστόρητοι είστε. Μια πάνε μια βόλτα στο Δερβαίνι ρε. Πάνε εκεί στους τάφους τους Μακεδονικούς να δεις. Σου φαίνεται να γράφει πουθενά Σλάβικα? Είναι δυνατό στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα γενικά, στη Μακεδονία μας, να ψηφίζετε Τσίπρα και να λέτε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα? Το ξεχνάτε ποιος είναι. Ξεχάσατε ποιος είναι που έβγαινε φωτογραφίες με τον Ζάεφ και που έτρωγε από κάτω ξύλο ελληνικός λαός στις πρέσπες από τα ΜΑΤ και δακρυγόνα? Τα ξεχνάτε αυτά? Προφανώς και τα ξεχνάτε. Προφανώς και είστε χρυσόψαρα. Κανένας δεν μπορεί να με απαγορεύσει ή να ασκώ κριτική. Κανένας. Και από ό,τι παθαίνω, το όνομά μου ακούγεται πολύ στην Αμερικανική Πρεσβεία. Και επειδή άκουσα και ένα ηχητικό του Μαζονάκη, ο οποίος κάτι είχε πει για την Αμερικανική Πρεσβεία, θέλω να είστε λίγο προσεκτικοί. Γιατί καλός ή κακός, τους πειράζει να λένε αλήθειες κάποιοι. Και θεωρώ ότι είμαι στη λίστα τους, με αυτούς που ενοχλούνε. Τους χαλάω τη σούπα. Γι' αυτό μου λένε κάποιοι πάρε φύλακα, γι' αυτό μου λένε άλλοι πάρε σκύλο, γι' αυτό μου λένε πρόσεχε. Για βάλε λίγο το Μαζονάκη τι έλεγε στη συνέντευξή του πριν 2 μήνες. Να το ακούσουμε.
1: Παρόλο που ο κύριος Μερκουρίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος
2: ήταν δικηγόρος
1: του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία το εντοπίσανε και το είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έγραφε ότι θα βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και παρόλο που ο κύριος Μερκουρίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
2: Ήταν δικηγόρος
1: του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία το εντοπίσανε και το είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έγραφε ότι θα βγάλω από τη μέση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία το εντοπίσανε και το είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έγραφε ότι θα βγάλω από τη μέση.
0: Εγώ έχω δηλώσει πάμε πολλές φορές ότι είμαι μια χαρά στην υγεία μου. Έχω δηλώσει πάμε πολλές φορές ότι δεν έχω γενικά εχθρούς. Αν κάποιος έχει πρόβλημα μαζί μου, σίγουρα είναι το σύστημα. Σίγουρα είναι το σύστημα. Και όλοι αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι κοιτάνε να εκμεταλλευτούνε ή να πείσουνε κάποιους να πάνε να τους ψηφίσουν. Από εκεί. Από τους υπόλοιπους δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτε με κριτικούς έχω πρόβλημα, ούτε με πόντιους, ούτε με μανιάτες, ούτε με θρακιώτες, ούτε με μακεδόνες, ούτε με κανέναν. Πιστέψτε με, είμαι άνθρωπος που κυκλοφορεί χωρίς ούτε ένα μπράβο, ελεύθερος. Και κάθομαι να συζητήσω με οποιονδήποτε. Έχω κάτσει να συζητήσω με ακροαριστερούς, με ακροδεξιούς, με αναρχικούς, με χρυσαυγίτες, με παράνομους, με νόμιμους, με όποιον θέλετε έχω κάτσει να συζητήσω. Και έχω συζητήσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ τους ακούω όλους και τους δίνω βήμα όλους. Αλλά από εκεί πέρα αν θέλει και κάποιος κάτι άλλο, εδώ είμαστε. Τι να κάνουμε, όλα τα έχει η ζωή. Μην με βγάλετε μόνο ότι φταίω μετά. Με βγάλετε μετά ότι έφταιγα. Γιατί και αυτό θα το ζήσουμε. Θα με βγάλουν και τρελό στο τέλος. Λοιπόν, θέλω να πάω λίγο στα Τέμπη. Γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι, οι συγγενείς. Πού είναι οι δίκοι? Τα κανάλια όλη μέρα παίζουν Κασιδιάρη, παίζουν Μαζονάκη, παίζουν διάφορα θέματα. Δεν παίζουν όμως Τέμπη. Δεν βλέπω τόσο πολύ να ακούγονται τα Τέμπη. Χάθηκε το θέμα των Τεμπών. Μάθατε τελικά τι έγινε με την πυρόσφαιρα? Ας μου εξηγήσει κάποιος εκεί πέρα έξω ρε παιδιά, είναι αυτό που έλεγα ότι συνηθίζετε τα θέματα και μετά τα βαριέστε και δεν ασχολείστε άλλο. Έλα μωρέ τώρα θα σου πει ο νέο Έλληνας, ποιος ασχολείται με τα Τέμπη? Τι να τα κάνουμε, έλα μωρέ τα Τέμπη τώρα να πούμε και τι έγινε, εντάξει. Το θάψανε, υπήρξε συγκάλυψη, εντάξει και τι να κάνουμε τώρα, ασχολούμαστε μια ζωή με τα Τέμπη? Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης του Έλληνα. Αλλά για πείτε μου λίγο. Με τους ανθρώπους που κάηκαν, με τους συγγενείς που φορέσανε μαύρα και δεν ξέρουν ακόμα γιατί χάσανε τα παιδιά τους, θα ασχοληθεί κανένας? Εδώ πέρα υπάρχει μια μητέρα, η μητέρα της Φραντζέσκας, η οποία στη δίκη των Τεμπών φωνάζει, σπαράζει.

0: αναζεί και απαιτεί απαντήσεις. Ξέρετε τι λέει η μητέρα της Φραντζέσκας? Το παιδί μου, λέει, κάει και ζωντανό και θέλω να μάθω τα αίτια της πυρόσφαιρας. Θέλω να μάθω τι ήθελαν να κρύψουν και μας απαγόρευσαν να ανοίξουμε τα φέρετρα. Αυτή τη γυναίκα την ακούει κανένας? Ή ασχολείστε με τα κανάλια και το τι δείχνουνε και την ατζέντα θεμάτων τους? Αυτή τη γυναίκα την ακούει κανένας? Όταν έβγαινα και έλεγα ότι δεν έχει υπάρξει στη δικογραφία η λέξη πυρόσφαιρα, σε ολόκληρη δικογραφία για τα Τέμπη δεν έχει υπάρξει η λέξη πυρόσφαιρα. Την είδατε την πυρόσφαιρα? Γιατί σε λίγα χρόνια θα μας πείτε ότι δεν υπήρχε και πυρόσφαιρα. Θα σας πείσουν ακόμα και γι' αυτό. Ακόμα και γι' αυτό θα σας πείσουνε. Απαντήσεις θέλω. Τι έγινε με την πυρόσφαιρα? Τίποτα. Γαργάρα στη γαργάρα. Με τις τράπεζες τι γίνεται? Το ξέρετε ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες να καταρρεύσουν? Ανακεφαλαιοποίηση έρχεται ξανά. Γιατί τις τράπεζες τις σώζει ο λαός. Όταν βλέπεις ότι ο διευθυντής, ας πούμε, μιας τράπεζας κάνει αύξηση στον εαυτό του και παίρνει το χρόνο 1,5 εκατομμύριο. Το χρόνο 1,5 εκατομμύριο, για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα Golden Boys. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα δάνεια που παίρνουν κάτι καλλιτέχνες, φίλοι του Μητσοτάκη και κάτι άλλοι περίεργοι και τελικά δημιουργούν έτσι τριγωνικές σχέσεις και στο τέλος διαγράφουν και χρέη. Το ξέρετε αυτό? Άμα είσαι φιλαράκι του συστήματος, σου διαγράφουν και τα χρέη. Κύριε Χατζηνικολάου, τι έγινε? Ρεμό, τι έγινε, ρε φιλέ? Έχετε δει να διαγράφουν χρέη κανενός πολίτη? Όχι. Μόνο στα φιλαράκια τους. Τι γίνεται με τους λογαριασμούς που έχουν Πακιστανοί, Αφγανοί, Σομαλοί, άνθρωποι από Μπαγκλαντές? Τι γίνεται με τα κινητά τους? Τι γίνεται που ο καθένας καταθέτει 5 και 10 ονόματα? Τίποτα. Ούτε εκεί σας ενδιαφέρει. Τίποτα. Και το καλύτερο, έρχεται επιστράτευση. Έρχεται επιστράτευση, γράψτε το. Σας το λέω, 16 Σεπτεμβρίου του 2026, έρχεται επιστράτευση. Γιατί πλησιάζουν τα θερμά επεισόδια. Υπάρχει σχέδιο, έρχεται επιστράτευση, γράφτο, να σε δω στο μέτωπο. Να σε δω τι θα κάνεις. Έχεις δει στην Ουκρανία τι κάνουν για τον πόλεμο? Στην Ουκρανία, όσοι Ουκρανοί δεν θέλουν να πολεμήσουν, εμφανίζεται ένα βανάκι και τους παίρνει σηκωτούς. Μέχρι να φτάσουν στη μονάδα τους έχει ντύσει κιόλας. Στα χακί. Τους φοράν και τον μπερέ. Δεν πάνε να τσιρίζουν οι οικογένειες. Δεν πάνε να χτυπιούνται εκεί πέρα οι φίλοι. Και οι γυναίκες και τα παιδιά. Ξύλο τρώνε όλοι. Θα πας να πολεμήσεις, θες δε θες? Πόσοι χάθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας, ξέρετε? Όχι, δεν ξέρετε. Δεν σας ενδιαφέρει. Θα σας φέρω παράδειγμα τον Παύλο Μαρινάκη. Ο Παύλος Μαρινάκης, το ξέρετε ότι δεν είναι εκλεγμένος? Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι εκλεγμένος. Δεν είχε βάλει υποψηφιότητα σε εθνικές εκλογές. Είναι διορισμένος. 38 χρονών, αποφύτησε το 2010 ως δικηγόρος και λέει ότι είναι και μάχημος δικηγόρος, ενώ άνοιξε γραφείο το 2020. Και τον προσέλαβε το 2023 ο Μητσοτάκης ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και τον αναβάθμισε και ως υφυπουργό, αν θυμάμαι καλά. Γιατί είναι και τόσοι υφυπουργοί και υπουργοί, 62 άτομα. 62 υπουργούς μόνο η Ελλάδα έχει. Τέτοιο φαγοπότη πουθενά άλλου. 5 χιλιάρικα το μήνα παίρνει έτσι, χαλαρά. Μόνο από το δημόσιο. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τις εργολαβίες. Για να μην αρχίσω να λέω για τις εταιρείες φίλων του που έχει προσωπικές σχέσεις, οι οποίοι στείνουν ολόκληρη τη ΔΕΘ. Κάθε περίπτερο κοστολογείται ότι πληρώνουμε 300 χιλιάρικα για να στηθεί. Άστα αυτά να μην τα αναλύσουμε, γιατί ξέρετε ότι εταιρείες, εργολαβίες, συμβάσεις. Ο άλλος έχει το δρόμο για 35 χρόνια και σε έχει μονή λωρίδα στην Εγνατία Οδό. Γιατί δεν προβλέπει σύραγγα τους ευρωπαϊκούς όρους. Δεν τον νοιάζει, συνεχίζει να πληρώνεις διόδια. Μία λωρίδα σου λέει. Και στην υπόλοιπη θα έχει κόνους. Σιγά μην βάλει το χέρι στην τσέπη. καλεί το ελληνικό δημόσιο να τα φτιάξει. Αυτοί θέλουν μόνο να εισπράττουνε. Μόνο να εισπράττουνε, δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξουνε. Εσύ όμως πλήρωνε διόδια. Πλήρωνε και τέλη κυκλοφορίας πλήρωνε. Και ΦΠΑ πλήρωνε και εισφορές. Και μπροστά θα δίνεις την εφορία γιατί σε λένε κλέφτη. Όλα, όλα, όλα, όλα. Άλλος λέει με απογοητεύεις. Γιατί σε απογοητεύω, γιατί δεν μπαίνω στο κουτί σου. Κάποιοι άνθρωποι θα σε αποδεχθούν μόνο αν χωρέσεις το κουτί τους. Εγώ δεν φοβάμαι να σας απογοητεύσω. Δεν μπαίνω στο κουτί σας. Και ούτε πρόκειται με το ζόρι να με βάλετε να υποστηρίξω πρόσωπα τα οποία θεωρώ ότι δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Πρόβλημά σας. Υποψήφιος λέει στην Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Φλωρίδης στις επόμενες εκλογές. Θα έρθει δηλαδή ο Φλωρίδης στη Θεσσαλονίκη ως τι, ως πρόσωπο το οποίο θα σώσει το Μητσοτάκη. Β Θεσσαλονίκη, ποιον θα κατεβάσει το ρέμο. Έλα ρε Φλωρίδη, έλα να κατέβεις στη Θεσσαλονίκη να δούμε πώς θα σε ψηφίσουν. Ο άνθρωπος που έλεγε ότι δεν θα φύγει ποτέ από το Πασόκ και πήγε στη Νέα Δημοκρατία και έγινε υπουργός. Βλέπεις η καρέκλα τι κάνει. Μαγικά κάνει η καρέκλα. Μαγικά. Βάλε λίγο ρε το Χάρι Κλίν. Δώσε Χάρι Κλίν λίγο να γουστάρουμε. Δώσε. Με όλους αυτούς εδώ πέρα, με όλα αυτά τα πρόσωπα. Βάλε γιατί ο Ελληνάκος τι κάνει. Βρίζει, φωνάζει, έχει βρει τώρα τον νέο εθνοσωτήρα πάλι. Και όταν περπατάει στον δρόμο και βλέπει κάποιον να τρώει από τα σκουπίδια, τον προσπερνάει. Δεν κάθεται να τον βοηθήσει. Τον προσπερνάει. Όταν πηγαίνει με το μηχανάκι και βλέπει κανένα να έχει πέσει ή να τον έχουν χτυπήσει, δεν σταματάει να βοηθήσει. Φεύγει. Και από μέσα του λέει θα με σώσουνε. Ποιος θα σε σώσει, ρε. Συμπεριφορά γεννάει συμπεριφορά. Αν δεν βοηθήσει τον διπλανό σου, δεν θα σε βοηθήσει ούτε αυτός. Μας έχουνε διχάσει, ξυπνήστε, κοιμισμένοι, κοιμισμένοι.
1: Ο Σαμαράς, ο Άδωνης, ο Βορύδης, η Βούλτευση, ο Θεοδωράκης, ο Μητσοτάκης, ο Σιμίτης, ο Καραμαλής, όλοι οι σωτήρες και πάλι οι εικόνισμά σου, να τους φυλάς τα πόδια για ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά δεν πειράζει, μένεις Ευρώπη. Το σπίτι κρύο, τα κάψιμα πανάκριβα, δουλειά 2 ώρες την ημέρα, κατεβαίνει στις σκάλες απείρωτα κοινόχρηστα, κομμένο το ρεύμα, επιστρέφοντας θα δεις το κηδιόχαρτο του γείτονά σου που σάλτανε από τον τρίτο, θα ρίξεις και ένα βλέμμα στον άστεγο νησό μέσα στον κάδο των σκουπιδιών. Θα προσπεράσεις. Βλέπεις τα κάγκελα μπροστά από τον άγνωστο. Φυλακισμένος νιώθεις τη βουλή των Ελλήνων φρούριο. Τα μάτια γύρω με τα ψεκαστικά για τη διαφύλαξη της κανονικότητας. Πάνουπλη φρουρή της δημοκρατίας σου. Δουλειά 12 ώρες. Μισά ένσημα 420 μαύρα. Τα λοιπά στο χέρι. Το μαγαζί πάκεται για όλου. Ο Μπάμπης στο Sky μαζί με τα άλλα τα παιδιά για την ενημέρωσή σου και τα αφεντικά τους να χρωστάνε από 2 ευρώ καθένας. Αλλά δεν πειράζει. Μένεις Ευρώπη.
0: Μένεις Ευρώπη. Τι να σε κάνω αφού χαίρεσαι. Τι να σε κάνω αφού χαίρεσαι. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, λέει το τραγούδι. Τώρα, τι γίνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, παιδιά, ασχολείται κανένας? Όχι. Γιατί δεν ασχολείται? Γιατί ασχολείστε με αυτά που σας πλασάρουν τα καναλάκια. Ε, όχι. Κάνω λάθος? Κάνω λάθος? Ασχολείστε με αυτά που σας πλασάρουνε. Τι γίνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών? 4 καταδικασμένοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Ντίλιαν το Χαβάτο ακόμα προσπαθεί να αντιλάρει. Θα τον αθώσουν στο Ισραήλ, θα έρθουν να τον αθώσουν και στην Ελλάδα. Παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά και κανένας δεν λέει τίποτα. Όλα καλά, όλα ρόδινα. Τι μας λένε? Αυτά που θέλουνε. Με τι ασχολούμαστε? Με αυτά που μας πλασάρουνε. Έτσι είναι ο Έλληνας, φίλοι μου. Κατευθυνόμενο μυαλό. Κατευθυνόμενο μυαλό. Τους λέγανε, ξέρετε κάτι, δεν φταίνε σε τίποτα τα εμβόλια, δεν φταίνε σε τίποτα, αυτός που πάει και κάνει εμβόλιο, γιατί κάνει το σωστό πράγμα. Βάλανε και τον Σπύρο Παπαδόπουλο να πλένει τα χέρια του. Έδειξε ποτέ κανένα στον δικηγόρο, ο οποίος πήρε αποζημίωση 280.000 ευρώ, γιατί ένας άνθρωπος έπεσε ψυχολογικά, έπαθε αυτοάνοσο, γιατί βρέθηκαν θρομβώσεις, γιατί βρέθηκαν πολλά. Όχι. Όχι. Δεν σας το δείξανε αυτό. Για κάποιους ανθρώπους που παθαίνουν ανακοπή, τι έχετε να πείτε? Πιο παλιά συνέβαινε αυτό το πράγμα? Το ζούσατε? Σας έδειξε ποτέ κανένας τίποτα για το Μυτιλινέο? Σας έδειξε ποτέ κανένας τίποτα για τους εφοπλιστές στις τηλεοράσεις? Σας δείξανε για το τι ακριβώς συμβαίνει με μάρτυρες τους οποίους δεν τους προστατεύει κανένας? Δεν αναρωτιέστε, απορώ, δεν αναρωτιέστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι παιχνίδι παίζουν? Γιατί όλη μέρα σας δείχνουν τον Άδωνη? Για ποιο λόγο? Δεν αναρωτηθήκατε ούτε αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο σας δείχνουν όλη μέρα αυτά που θέλουν? Για να μπορούν να περνάνε, ρε, κάτω από τα χαλιά τα νομοσχέδια, τις ρυθμίσεις και τις τροπολογίες, και όταν πας να κάνεις κάτι αύριο μεθαύριο, να βρίσκεις απέναντί σου 100 εμπόδια. Δεν βλέπεις με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο Πατούλης, ο Χαρδαλιάς, αυτά τα πρόσωπα που πλέον λένε ότι είναι οι αρμόδιοι? Τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι για την υγεία? Τι έχουν κάνει για σένα εκεί πέρα έξω? Και όπως είπα και χθες, γιατί μου στέλνει ένας τώρα, δεν λες τίποτα ούτε εσύ, πέφτεις στην παγίδα και δεν λες τίποτα ούτε εσύ για τον Νίκο Μαζιώτη. Εγώ είπα για τον Νίκο Μαζιώτη χθες. Ο Νίκος Μαζιώτης ήταν φυλακή 20 χρόνια, αποφυλακίστηκε χθες, προχθές με τον Κασιδιάρη μαζί, πότε αποφυλακίστηκε. Είχε βάλει βόμβα στο χρηματιστήριο Αθηνών και σε ένα υπουργείο, από ό,τι είχα διαβάσει, κάτι για έναν επαναστατικό αγώνα. Ναι, το Μαζιώτη δεν τον πήρε κανένα συνέντευξη. Ούτε τον έδειξαν όλα τα κανάλια του Μαζιώτη. Εμένα αυτό μου φαίνεται περίεργο. Αποφυλακίζονται δύο άνθρωποι. Για ποιο λόγο δείχνουν μόνο τον έναν? Ναι, είναι περίεργο. Έτσι όπως το θέτει ο ακροατής, είναι περίεργο. Ναι, κανονικά θα έπρεπε να του δώσουν ένα μικρόφωνο για αυτού. Να πει κάτι έτσι, ρε παιδί μου, για να σπάσει μονοτονία. Όχι τίποτα. Θα έχουν παράπονα τώρα, ξέρεις, δεξιοί και αριστεροί σφάζονται μεταξύ τους. Κακός χαμός. Αυτός είναι ο νταλγκάς τους. Νομίζουν έτσι θα αλλάξει η Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν γίνεται μόνιμα όλοι να έχετε τις ίδιες απόψεις. Δεν γίνεται σε μια χώρα 10 εκατομμύρια να έχουν όλοι τις ίδιες απόψεις. Θα υπάρχουν και δεξιοί, θα υπάρχουν και αριστεροί. Σφάζονται μεταξύ τους. Ποιος υπερισχύει, ποιος είναι πιο δυνατός, ποιος τα λέει καλά. Κανένα νόημα. Αλλά τώρα δόμουν παράπονα οι αριστεροί, αυτοί που δηλώνουν αριστεροί. Όχι αυτοί που παρουσιάζονται ως αριστεροί. Αυτοί που εκπροσωπούν όντως την αριστερά. Δόμουν παράπονα, θα λένε, το δικό μας δεν το πήρε κανένα συνέντευξη. Το Μαζιώτη δεν το ρώτησε κανένας πώς πέρασε 20 χρόνια μέσα στη φυλακή. Ούτε τον κάνανε ήρωα τα κανάλια. Θα έχουν παράπονα τώρα οι αριστεροί. Και δεν, ξέρεις κάτι, δεν θα έχουν και άδικο. Δεν θα έχουν και άδικο. Σας δείχνουν τι γίνεται στα νοσοκομεία, που είναι τα ράτζα μέσα στο διάδρομο με τη σειρά. Σκέψου, ρε αδερφέ, εκεί πέρα έξω που μ' ακούς. Α, στους πολιτικούς. Σκέψου εσύ που μ' ακούς εκεί πέρα έξω. Να πάθεις κάτι, χτύπα ξύλο, να σε πάνε σε ένα νοσοκομείο και να σε έχουν πεταμένο στο διάδρομο. Μόνο τότε θα πήξεις. Μόνο τότε θα πεις, ρε, τι γίνεται. Μόνο τότε θα φωνάζεις και θα τσιρίζεις και θα παίρνεις τηλέφωνα και δεν μπορεί κανένας να σε βοηθήσει. Μόνο τότε θα λες ο Γρηγόρης είχε δίκιο όταν ήταν να ασχοληθούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κλάδο της υγείας, στον πρωτογενή τομέα, στα βασικά προβλήματα. Μαλώναμε μεταξύ μας για τα πολιτικά. Και αυτοί κάναν αυτά που γουστάρανε. Και τα παραχωρήσαν όλα σε ιδιώτες. Μόνο τότε θα πεις ο Γρηγόρης είχε δίκιο. Μέχρι τότε θα βρίζεις και θα σχολιάζεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Επίσης δεν έχει γιατρούς. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Τα λένε οι άνθρωποι, τα λένε οι γιατροί, κάνουν απεργίες. Τους ακούει κανένας, πάνε οι ματατζίδες, τους δέρνουνε, τους πετάνε και κάνα δακρυγόνο. Και ο Έλληνας λέει όλα καλά. Αφού λες όλα καλά, θα σ' αλλάξω εγώ τώρα το μυαλό? Αφού εσύ τα βλέπεις όλα καλά, μπορώ εγώ να σου πω τι γίνεται?

καρεκλίτσα, καλά θα κάνουν να βουλώσουν το στόμα τους. Οκ. Συγκεκριμένα προσωπάκια, τα οποία σήμερα είναι εδώ, αύριο εκεί, σήμερα είναι το Κασιδιάρι και χθες προχθές παρακαλούσανε άλλους, καλά θα κάνουν να το βουλώσουν το στοματάκι τους. Γιατί ο Γρηγόρης μπορεί να μην ανήκει σε κόμμα, να μην πολιτεύεται, αλλά ξέρει πολλά. Μαζευτείτε, γιατί θα σας κάνω ρόμπα. Εντάξει, για το πώς παλεύετε για μια καρέκλα που μου το παίζετε και οι ιδεολόγοι. Θα μου το παίξετε εσείς εμένα, ιδεολόγοι. Εσείς που παρακαλούσατε τα κόμματα να σας βάλουν κάπου συγκεκριμένα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τις καρέκλες και για τις θέσεις επικρατείας και για όλα αυτά. Μαζευτείτε και θα μιλάτε με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ για τον Γρηγόρη, γιατί θα σας ξεπροστιάσω όλους. Θα σας βγάλω όλους στη φόρα. Όταν θα μιλάτε για εμένα, θα προσέχετε κάθε λέξη. Καταλάβατε? Γιατί θα σας κάνω ρόμπα. Σας το λέω ευθέως. Δεν θα μιλάτε για ιδεολογία εσείς. Με σκυμμένο το κεφάλι θα είστε. Για ιδεολογία θα μιλάει μόνο αυτός που εκπροσωπεί την ιδεολογία του. Κανένας άλλος. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο, γιατί βγάλανε γλώσσα να πούμε. Η κάθε λινάτσα βγάζει γλώσσα. Η κάθε λινάτσα, έτσι όπως το λέω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννα στους 94,8. Φλάς Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος News στη Ρόδο στους 97,8. 103,3 Θεσσαλία Νέο FM. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1-4 Γρηγόρης Σερέτης. Υπέρ της ενότητας και κατά των προσώπων που διχάζουνε. Καλά για τους ηλίθιους τώρα που σχολιάζουν και βρίζουνε, τους έχω γραμμένους εκεί που δεν πιάνει το μελάνι. Γράψτε ό,τι γουστάρετε. Φελοί ήσασταν και φελοί θα παραμείνετε. Αν σας πετάξουν στη θάλασσα θα επιπλέετε. Τι να πούμε τώρα. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Χατζησάβα. Έλα, βάλε, βάλε μυαλό, δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Με όλα τα λάχανα εκεί πέρα έξω να πούμε, βγάζουν και γλώσσα. Δεν τρέπονται λιγάκι οι ψεύτες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 100.

0: 70 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Πετρελαϊκό συναγερμό έχει χτυπήσει ηχηρά την Ευρώπη μετά την επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης που παραλύει τις εξαγωγές. Η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο προχώρησε ήδη στην ακύρωση ή την αναβολή προγραμματισμένων προμηθειών αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτέμβρη. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί για ακυρώσεις φορτίων μέχρι τον Νοέμβρη, ενώ άλλα 2 περιμένουν ενημέρωση από τους Σαουδάραβες. Πηγές της αγοράς μάλιστα εκτιμούν ότι στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα απομένουν αποθέματα αργού που επαρκούν μόλις για 5 μέρες. Οι καθυστερήσεις αυτές παραπέμπουν σε παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του πετρελαγωγού Ανατολής Δύσης, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση των Χούθη της 10ης Σεπτεμβρίου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι 2 γιατροί του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν από κοινού να προφυλακιστούν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οι 2 δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους 2 γιατρούς για το θάνατο του τραγουδιστή και τους έστειλαν στη φυλακή. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα, οι 2 γιατροί αρνήθηκαν τα πάντα και προσπάθησαν να επιρρύψουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι το ασθενοφόρο ήρθε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν τον καλλιτέχνη στο όχημα με καρέκλα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Επιμένουν ότι ο Μαζονάκης πέθανε στις 4 και 4 και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 4 και 21. Οι κατηγορούμενοι όμως άδειασαν στην κυριολεξία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, λέγοντας ότι και τα 2 μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης που διέθεταν ήταν απολύτως νόμιμα. Επικαλέστηκαν μάλιστα τα τιμολόγια αγοράς τους και τόνισαν ότι τα είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 και 2026 προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν 3 δενδρύλια κάναβης, ποσότητα κάναβης άνω του μισού κιλού, αλλά και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Ο 46χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στην Πάτρα. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη και την εξαγγελία του ότι σκοπεύει να επανέλθει στην ενεργό πολιτική και να διεκδικήσει εκ νέου την είσοδό του στη Βουλή με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα εμπόδια που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το κόμμα ή η πολιτική κίνηση Κασιδιάρη θα ονομάζεται Συμμαχία Ελλήνων και όπως ο ίδιος ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε έξω από τη φύλακη Δομοκού, θα προβεί σε διαδικτυακό διάγγελμα την επόμενη Δευτέρα προκειμένου να δώσει το στίγμα και το πρόγραμμα του κόμματός του. Ο πονοκέφαλος των υποκλοπών επιστρέφει για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Ταλ Ντίλιαν, ο επιχειρηματίας που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για το Predator, έσπευσε να στείλει ξανά μήνυμα στην Αθήνα. Μετά από χθεσινές αποσχετικές έρευνες που έγιναν στην Κύπρο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς αποφάσισε τον τερματισμό της υπόθεσης, κάτι που δικαίωσε τον Ντίλιαν, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του διαμηνύει στην Αθήνα ότι πολύ σύντομα θα αποδείξει ότι συνεργάστηκε με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την προμήθευσε με το Predator, ανατρέποντας την θεωρία περί ιδιωτών στην οποία επιμένει το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται σε γειτονιές της πόλης η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου. Σήμερα αρχίζουν στη Γεωργίου Ολυμπίου και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν τα έργα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των έργων θα υπάρξουν τμηματικοί περιορισμοί με προσωρινό κλείδωμα λωρίδων στα σημεία που εργάζονται τα συνεργεία. Οι εργασίες στην 5 πηγαδίων θα συνεχιστούν μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και στην οδό Ηλίας έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 19 έως 30 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί εργασίες στην Κεφαλινίας, ενώ από 21 μέχρι το τέλος του μήνα ακολουθούν παρεμβάσεις στην οδό Σουλίου. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σε λίγη ώρα σήμερα τον 39χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ακτή Δημαίων. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 11 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μινά Λεύκας.
0: Καιρός.
2: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα με αρκετά σύννεφα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 βουφόρ.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκου.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής. Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια. Τα Maria Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
15: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
16: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια.
17: Μάλιστα.
16: Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι τις παρούσεις. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
18: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM.
19: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
20: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
18: Το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Χατζησάβα. Καλησπέρα, κύριε Χατζησάβα.
1: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες. Καλησπέρα.
0: Κύριε Χατζησάβα, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση κρίσιμη, γιατί μου έχουν έρθει διάφορα μηνύματα τα οποία λένε το ότι φτάνουν στα χέρια των ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα χαρτιά επιστράτευσης. Και καλώς ή κακώς θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχετε ακούσει τίποτα?
1: Όχι, προσωπικά για συγκεκριμένη επιστράτευση στην Ελλάδα δεν έχω ακούσει, παρότι εγώ είμαι στη Δανία, έτσι. Αλλά το να στέλνονται φυλάδια κάθε σε ταυτάχρονικά διαστήματα για εκπαιδεύσεις, αυτό είναι κάτι το σύνηθες, δηλαδή. Δεν είναι κάτι παράξενο. Δεν γίνεται επιστράτευση να πάει κανένα σε πόλεμο.
0: Καλά, ναι, δεν είπαμε ότι θα πάνε σε πόλεμο, αλλά είπαμε ότι υπάρχει περίπτωση πριν τις εκλογές. Εγώ αυτό σκέφτομαι, γι' αυτό σας έκανα και την ερώτηση, κύριε Χατζησάβα. Υπάρχει περίπτωση να έχουν συνεννοηθεί οι Ερντογάν με Μητσοτάκη, ξέρετε τώρα πώς λειτουργούν αυτά με την εξωτερική πολιτική, για να μπορέσουν να πάνε τις εκλογές πιο μετά? Όχι, να γίνει κανένα θερμό επεισόδιο.
1: Ο κύριος Μητσοτάκη δεν το έχει ανάγκη αυτό. Δεν έχει ανάγκη. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση εν έτη 2026. Υπάρχουν, μια που το αναφέρετε τώρα, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τόσο ραγδαία, ειδικά στον τομέα της τεχνικής νοημοσύνης. Για να μην αναφερθούμε στο quantum computing, το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο, αλλά με βάση την υφιστάμενη τεχνολογία προβλέπεται οι εκλογές, λόγω του ότι έχει βάλει και τους σωστούς συνεργάτες, εταιρείες στα σωστά πόστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι αιώνιος πρωθυπουργός στη χώρα. Δηλαδή εγώ το πιθανότερο θα έλεγα να μην φοβούνται πόλεμο οι Έλληνες, αλλά να φοβούνται ότι οι εκλογές θα είναι πειραγμένες. Θα έχουμε εκλογικό αποτέλεσμα που δεν θα ανταποκρίνεται στη βούληση του Έλληνα. Μόνιμο πρωθυπουργό θα αποκτήσουμε όπως πάμε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σας το λένε οι ίδιοι και δεν μιλάει κανένας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην ουσία, πανευρωπαϊκά θα υπάρχει ένας υπολογιστής, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, ο οποίος θα κάνει κουμάντο.
1: Αν μιλήσουμε για τη χώρα μας.
0: Όχι, θέλω να μου το απαντήσετε Ελλάδα. Αυτό, γιατί καλώς ή κακώς η ψηφιακή διακυβέρνηση στη κάμερες οι οποίες θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, αξιολόγηση πολιτών, ψηφιακές ταυτότητες, ψηφιακοί νόμοι, είναι πολλά. Και φυσικά, συγγνώμη κύριε Χατζησάβα, και το πιο σημαντικό για να το ακούσει ο κόσμος, αυτοματισμοί. Δεν θα υπάρχει περιθώριο συζήτησης, βοήθησέ με. Αδερφέ, δεν πληρώνεις, γεια σου, τα πήραμε όλα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήδη συμβαίνει στην Ευρώπη. Εγώ εδώ που βρίσκομαι στη Δανία, αν και δεν έχει τέτοια φαινόμενα κακοπληρωτών και ο κόσμος είναι πολύ συνετός εδώ πέρα, είναι πολύ σοβαρός, δεν έχει. Ό,τι χρέος έχεις θα το πληρώσεις. Αλλά δεν σε αφήνουν να αποκτάς χρέη εδώ πέρα χωρίς λόγο, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι αυτοματοποιημένα. Η εφορία σου παίρνει τα χρήματα που είναι να σου πάρει. Δεν σε αρωτάει κανένας. Ξυπνάς το πρωί, βλέπεις το λογαριασμό, λείπουν αυτά, τα πήρε η εφορία. Τέλος, πάμε παρακάτω. Τα πήρε η τράπεζα, πάμε παρακάτω. Δεν έχεις δηλαδή πολύ μεγάλη ελευθερία πια. Αυτό για τη χώρα που μένω και πληρώνω φόρους, έτσι, τη Δανία. Για την Ελλάδα όμως, γιατί η Δανία δεν έχει το μέγεθος της διαφθοράς, είναι από τις λιγότερες, είναι στον πάτο στη λίστα των διεφθαρμένων χωρών, είναι η Δανία, είναι πολύ καθαρή χώρα. Πρωταθλητής σε αυτή τη λίστα είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί είναι που φοβάμαι εγώ ότι εκμεταλλευόμενη την εξέλιξη τεχνολογίας, δηλαδή το AI, η τεχνική νοημοσύνη, για την ώρα, έτσι. Γιατί άμα μόλις δημιουργηθούν και τα quantum, εκεί τότε είναι τέλος. Λοιπόν, αλλά για την ώρα, όπως είναι η κατάσταση, είναι πολύ εύκολο να πειραχτεί ένα μικρό ποσοστό που θα αλλάζει τη σωστή αναλογία των εδρών, έτσι ώστε να μην μπορεί ένα κόμμα που νόμιζε ότι μπορεί να μπει στη Βουλή, δεν θα μπαίνει. Την αυτοδυναμία θα την έχει πάντα η Νέα Δημοκρατία και αιώνιος πρωθυπουργός θα νομίζει ότι δηλαδή δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε όπως παλιά ψηφίσαν και τα δέντρα. Μικρά ποσοστά. Ο λογάριθμος θα δουλεύει σωστά, δεν θα το παίρνει κανένας χαπάρι. Σιγά τώρα μην κάτσουν να καταμετρήσουν 8 εκατομμύρια ψήφους. Στο τέλος, αυτά όλα τα ξεχνάς. Μόλις βγει πρωθυπουργός και κάνει τη δήλωση, Δεν ασχολείται κανένας τώρα τι ψήφισε, πώς, τι, ποιος. Ο Έλληνας όμως να είναι σε επιφύλαξη. Δηλαδή να περιμένει ότι θα έχουμε πειραγμένες εκλογές.
0: Α, πειραγμένες. Πειραγμένες. Τι εννοείτε πειραγμένες.
1: Πειραγμένες εκλογές θα έχετε.
0: Τι εννοείτε πειραγμένες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Νοθευμένες.
1: Δηλαδή θα βγει πρωθυπουργός στη χώρα του οποίου δεν θα είναι, δεν θα ανταποκρίνεται στη Βούλη του Έλληνα. Ο Έλληνας θα ψηφίσει κάτι άλλο και ο Μητσοτάκης θα βγει πρωθυπουργός. Αυτό λέω με απλά λόγια, για να μην πάμε τώρα σε λεπτομέρειες και τρώμε το χρόνο μιας εκπομπής που έχουμε 10-20 λεπτά να συζητήσουμε.
0: Έχουμε άλλη μισή ώρα.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ σημαντικό, αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Εγώ συμφωνώ ότι υπάρχουν νοθευμένες εκλογές.
1: Ποιος κάνει κουμάντο το πρόγραμμα για τις εκλογές, ξέρετε? Και ποια είναι η σχέση του με τον Μητσοτάκη, ξέρετε?
0: Για πείτε μας.
1: Αν έρχεται από σχέση με τον πατέρα του που ο ένας βγήκε στον άλλο από τη φυλακή.
0: Για πείτε μας. Πείτε μας.
1: Υπάρχουν εταιρείες που οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την οικογένεια Μητσοτάκη δεκαετίες. Σήμερα αυτοί ελέγχουν το εκλογικό μηχάνημα, θα το πω έτσι απλά, για να μην μιλάμε ξύλινα, που ελέγχουν τις εκλογές, ελέγχουν την καταμέτρηση, ελέγχουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή όλα αυτά τα γραφικά που θα βλέπουμε, θα έχει κανένα τη δυνατότητα να πάρει ψήφο προς ψήφο και θα κάνει επαλήθευση το τι ψήφισε ο Έλληνας? Όχι. Φυσικά δεν θα είναι όπως είπα προηγουμένως, ψηφίσαν και τα δέντρα. Όχι, δεν θα είναι τόσο κραυγαλαίο, αλλά θα είναι εκεί που πρέπει για το ανάλογο πείραγμα, για να μην υπάρχει η δύναμη σε ένα άλλο κόμμα και την αυτοδυναμία να την παίρνει πάντα Νέα Δημοκρατία. Και αν είναι τόσο έτσι κραυγαλαίο, εάν δεν θα βάλει και έναν από τα δικά του κομματάκια να δημιουργήσει την αυτοδυναμία που θέλει στη Βουλή. Έτσι είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως, κύριε Κατσάβα, να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι,
0: ένα λεπτό. Γιατί εδώ πέρα αυτό που γίνεται, πέρα το ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι και νόμιμο. Δηλαδή υπάρχει ένα εκλογοδικείο το οποίο υποτίθεται είναι αρμόδιο για να ελέγχει την εκλογική διαδικασία. Σίγουρα θα μου πείτε ότι υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα, το ξέρω, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω για αυτό το λόγο. Αλλά.
1: Μα τώρα μιλάμε για του εισαγγελεί και του δικαστέ στην Ελλάδα.
0: Όχι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Επειδή είναι λειτουργεί η δικαιοσύνη σας.
0: Όχι, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Θέλω να κάνω μια ερώτηση όμως. Πανευρωπαϊκά, παγκοσμίως, δεν θέλω να το αναφέρω έτσι. Πανευρωπαϊκά συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αποφασίζουν κάποιοι άλλοι ποιοι θα βγουν και θα πάρουν το μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί δεν νομίζω να εξυπηρετούν τους πάντες.
1: Σε κράτη όπως είναι λίγο Αμερική, περισσότερο Κίνα, Ρωσίες, Αζερβαϊτζάν, αυτά βλέπουμε μόνιμες φιγούρες δεν βλέπουμε. Εγώ τώρα 60 χρονών έγινα και είναι οι ίδιοι προέδροι, οι ίδιοι αντιπροέδροι, οι ίδιοι πρωθυπουργοί. Δεν έχει αλλάξει σε αυτά τα κράτη που ανέφερα. Λίγο πολύ αυτοί είναι, οι ίδιοι είναι. Κάπως έτσι ήταν και σε εμάς.
0: Ναι, αυτοί όμως τι έχουν προσκυνήσει πουθενά, έχουν φιλήσει κανένα δαχτυλίδι, γιατί είναι οι ίδιοι?
1: Δεν ξέρω. Αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος και τα βλέπω όλα πρακτικά. Έχουν τη δυνατότητα να πειράζουν τα πάντα. Τα πάντα. Όσο πιο πολύ θα χάνουν, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώνει το φράχτος τους και θα πειράζουν περισσότερα. Έχουν βάλει χέρι στη δικαιοσύνη τώρα, ξέρετε τι είναι αυτό. Οι εισαγγελείς δικαστές κάτω είναι σαν τις Φιλιππινέζες που καθαρίζουν τα σπίτια. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτά που έχω βιώσει εγώ, μπορώ και δηλώνω ότι έχω την κατασταλαγμένη άποψη, που πιστεύω ότι και πολλοί Έλληνες θα τη συμμερίζονται σήμερα, ότι οι εισαγγελείς και δικαστές στην Ελλάδα είναι διεφθαρμένοι. Και όσοι δεν είναι, είναι φθινόφοβοι και παραμένουν βουβοί. Άρα φθινενούν. Καταλάβατε. Και εδώ τώρα, επειδή η εκπομπή σας είναι και λίγο πανελλαδική, θα έλεγα, αναμεταδίδεται και από άλλους σταθμούς, ναι, και από το διαδίκτυο, εγώ τώρα, ο Μανώλης ο Χατζησάβας από τον Άγιο Σίδωρο Ρόδου, λέω, όποιος εισαγγελέας έχει άλλη άποψη, μάλιστα πρωτίστως, εάν ο εισαγγελέας ή δικαστής κήγεται, να απαντήσει, να βγει δημόσια η ένωσή του και να πει. θυγόμαστε, κύριε Χατζάβα, είστε ψεύτης, είστε συκοφάντης, είστε. Για να τους πω εγώ, πώς είναι δυνατόν η ΕΕΠ να με στρατολόγησε, να με εκπαίδευσε σε μυστικές εγκαταστάσεις στο νησί το Δωδεκανήσου στην ΚΟ, αποκάλυψη που την έκανε ο Γιάννης Ρουμπάτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή, που το έκανε και πρωτοσέλιδο, όταν τον είχα στριμώξει εγώ αυτό να είναι, το πορνόγερο. Συγγνώμη,
0: δεν το υιοθετούμε αυτό. Παρακαλώ πολύ να μιλάτε λίγο πιο κόσμια.
1: Συγγνώμη, είπα.
0: Γιατί το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι στη γωνία, έτσι. Ναι, δεν υιοθετούμε, ζητάμε συγγνώμη. Πάμε.
1: Οκ, ζητάμε συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, γι' αυτόν εδώ τον κύριο τον Γιάννη Ρουμπάτη, πώς είναι δυνατόν εμένα να με στρατολογήσανε στην ΕΕΠ, πώς είναι δυνατόν να με εκπαιδεύσαν σε μυστικές εγκαταστάσεις στο νησί στην ΚΟ και να έρθουν να μου πούνε πώς έγιναν όλα αυτά. Γιατί εγώ ήμουν καταζητούμενος, υποτίθεται. Έλα, να μου βγει έναν εισαγγελέας αν έχει τα κότσια και φορά παντελόνια, να μου πει πώς έγινε αυτό. Να βγει ο επόπτης της ΕΕΠ, που μου του δώσαν και προαγωγή μετά, που ήταν και μπερδεμένος στις υποκλοπές. Να βγει να πει ότι είμαι συκοφάντης. Εντάξει, δεν βγαίνουν όμως, το αφήνουν να το φάει ο χρόνος, γιατί ξέρουν ότι είναι κακουργήματα αυτά και θα πάνε πολύ φυλακή. Εντάξει. Αυτό είναι.
0: Είστε βέβαιος δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να δούμε κάποιον να πηγαίνει στη φυλακή?
1: Στη φυλακή από πού? Ποιος να πάει στη φυλακή και γιατί?
0: Εδώ πέρα στην Ελλάδα, όλοι αυτοί που έχουν κάνει πράγματα και εγκλήματα θα πάνε στη φυλακή.
1: Όχι. Εγκλήματα θα πηγαίνουν φυλακή αυτοί που δεν είναι υπό την ομπρέλα του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτοί θα πηγαίνουν φυλακή, βέβαια. Αφού είναι καθοδηγούμενη η δικαιοσύνη όπως λειτουργεί στην Ελλάδα. Δεν έχουν. Καταρχάς να ξέρετε κάτι, στο εξωτερικό και ειδικά εδώ στη χώρα που βρίσκομαι, όταν ακούνε ελληνική δικαιοσύνη πώς απονέμεται τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, μαζεύονται, γιατί ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με ένα πολύ διεφθαρμένο σύστημα, παρότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Δεν είναι τυχαίο. Μπείτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δείτε πόσες χιλιάδες καταδικαστικές αποφάσεις έχει η χώρα μας. Είναι μετά την Τουρκία, είναι η Ελλάδα. 7.000 τόσες αποφάσεις έχουν.
0: Ωραία, και γιατί δεν γίνεται τίποτα δηλαδή?
1: Τι να γίνει, αφού σας λέω ότι ο Μητσοτάκης θα είναι αιώνιος πρωθυπουργός, αφού θα γίνει κάτι. Για να γίνει κάτι πρέπει να αφήσει την παμολή για όλοι οι Έλληνες κάτω, για να σταματήσει το σύστημα να λειτουργεί. Τότε ίσως κάτι γίνει. Όσο θα υπάρχει αυτό το επίδομα που έχει κάνει Ζητιάνο τον Έλληνα, Ζητιάνο τον έχει κάνει και τον εξαγοράζει. Η μάνα μου ίδια μου λέει, μα ο Μητσοτάκης μας κάνει τόσα. Ναι ρε μάνα, αλλά σε τυρανάνε τώρα στο νοσοκομείο, της λέω, τόσο καιρό και δεν μπαίνεις μέσα. Τι το θέλει το Μητσοτάκη με τα επιδόματα που σας δίνει και σας κοροϊδεύει? Τους έχει κάνει ζητιάνους τους Έλληνες. Το καταλαβαίνεις αυτό? Ζητιάνους που ζουν με το επίδομα. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, το κάνουν και άλλες χώρες. Έτσι. Τώρα ο Τραμπ είπε, θα σας δώσω 5.000 δολάρια να μην ψηφίσετε. Είναι τρελοκομείο, ξέρεις, αυτό που συμβαίνει. Τα μαθαίνω και γελάω. Ευτυχώς που δεν είμαι 20-25 χρονών, γιατί θα είχα κάνει πολύ άσχημα πράγματα. Είμαι 60 χρονών. Εντάξει, έχω κατασταλάξει λίγο. Δεν θέλω να παίρνω πολύ δραστικά και ακραία μέτρα. Αλλά εγώ λυπάμαι πολύ για τους νέους. Ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Να σας πω όμως και κάτι. Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος, δεν θέλω να το πάω μόνο στους νέους, κύριε Χατζησάβα. Βλέπω γενικά ότι ο κόσμος στην Ελλάδα και η κοινωνία δεν έχει την αντίληψη που χρειάζεται. Βλέπω ότι έχουν δολοφονήσει μέσα τους το στοιχείο της αντίστασης, το μικρόβιο του επαναστάτη. Είναι καθισμένοι στους καναπέδες τους, σκρολάρουν στο διαδίκτυο και σε διάφορες πλατφόρμες και δεν τους απασχολεί τίποτα πέρα από αυτό που τους πλασάρουν.
1: Είναι τα επιδόματα αυτά, τους έχουν. Καταρχάς ήταν το σύστημα της φτιαγμένο. Αυτός ο προδότης ο Τσίπρας που άνοιξε την Κερκόπορτα και μπήκαν οι βάρβαροι στη χώρα. Λοιπόν, αυτό το παλιόπεδο έπρεπε να τον έχουν καταδικάσει. Να έχει περάσει ειδικό δικαστήριο και να είναι ισόβια σήμερα ως προδότης της χώρας. Λοιπόν, αυτός του λατσάρει χωρίς να δουλεύει και κάνει τον έτοιμο να γίνει.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακός τρόπος. στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: απειλώ. Είναι δυνατόν να έχουμε αυτόν? Για πέστε το, άμα τον βρείτε πουθενά. Υπάρχει περίπτωση να έχει τίποτα αποθήκες γεμάτες βιβλία που λέει ότι τα έχει πουλήσει για εκατομμύρια και τα έχει παρκαρισμένα?
1: Δεν έχω ιδέα, τι να σας πω τώρα. Αυτά που με ρωτάτε.
0: Υπάρχουν τέτοιες αποθήκες στην Ελλάδα, γιατί εγώ έχω τέτοια πληροφορία από την ΕΕΠ.
1: Από πού την έχετε αυτή την πληροφορία?
0: Από την ΕΕΠ την έχω. Από παλιούς συνεργάτες.
1: Τι λέει λοιπόν αυτή η πληροφορία?
0: Ότι υπάρχουν αποθήκες σε παλέτες πάνω βιβλία, τα οποία είναι αδιάθετα, ενώ στην ουσία αυτά δείχνει ότι έχουν πουληθεί και έχουν εισπραχθεί εκατομμύρια.
1: Ποιανού είναι η αποθήκη?
0: Της εταιρείας που είχαν εκεί με τα αδέρφια οι Γεωργιάδηδες.
1: Τι να σας πω, δεν τα γνωρίζω αυτά. Αυτά είναι πολύ σημαντικά που λέτε.
0: Μα τώρα πρέπει να πάρετε στη Δανία για να...
1: Α, όχι, δεν τα ξέρω. Γι' αυτό μου φαίνεται τρομακτικό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Άμα υπάρχει τέτοια πληροφορία, να την βγάλουμε στη φόρα, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν είναι αλήθεια.
0: Ναι, τώρα πρέπει όμως να γίνουμε εμείς αστυνομικοί και εισαγγελείς.
1: Όχι, αλλά άμα έχουμε την πληροφορία, γιατί να μην το προωθήσουμε, να δούμε αν ισχύει.
0: Δεν πας παρακάτω. Αυτό άμα πας κοντά, μπορεί να συλληφθείς κιόλας.
1: Α, θα συλληφθώ.
0: Εδώ γίνονται διάφορα. Διάφορα γίνονται, τα οποία δεν τα μαθαίνει ποτέ κανένας.
1: Ναι, αλλά...
0: Σας ξέρετε ότι προχθές 13 του μηνός,
1: ναι,
0: υπήρξε τουρκικό drone, ένα Bayraktar, το οποίο έκοβε βόλτες Αλεξανδρούπολη μέσα στα ελληνικά σύνορα, το ξέρετε αυτό? Εγώ έχω καταγεγραμμένη διαδρομή τουρκικού drone, ένα Bayraktar, το TAV-2, το οποίο όργωσε στην ουσία όλες τοποθεσίες των στρατοπέδων που έχουμε. Έχουμε στρατηγική σημασία στρατόπεδα εκεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Το γνωρίζω, αλλά...
0: Στη Ρίζια, στην Ορεστιάδα, στο Δημότικο.
1: Αλλά βέβαια.
0: Αλεξανδρούπολη έχουμε 2-3. Στην ευρύτερη περιοχή Σουβλίου, να μην λέμε τώρα και... Αλλά τα έχουν καταγράψει όλα. Αυτό ήταν μέσα ώρες ολόκληρες. Πετούσε και δεν είπε κουβέντα κανένα. Αναγκάστηκα εγώ να τα βγάλω δημόσια και να πω, εσύ δεν τρέπεστε λίγο? Έχουμε ή δεν έχουμε σύνορα σαν χώρα? Δηλαδή, άμα αύριο πεθάνει ο Έλληνας στρατιώτης, θα πεθάνει για τα σύνορα ή θα πεθάνει για τα χλαμάρες? Τι θα περασπίσουμε δηλαδή? Το Μητσοτάκη που πηγαίνει στις εκθέσεις να έχει ένα στρατό μαζί του για να μην φάει σφαλιάρες? Τα σύνορα περασπιζόμαστε. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένος. Και κάθε φορά που με παίρνετε τηλέφωνο και θέλετε να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο στην εκπομπή, νιώθω λυπημένος. Λέω, τι θα τους πω πάλι? Τι θα τους πω? Τι θα τους πρωτοπώ? Καταρχάς, την προηγούμενη εκπομπή,
1: ναι,
0: αν θυμάσαι καλά,
1: ναι,
0: είχα ζητήσει να βρεθεί και να ερωτηθεί ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, Γιάννης Ρουμπάντης, ή η νέα διοίκηση, αν έχουν παραλάβει κάποιο τιμολόγιο μου, γιατί δεν έχει εξοπλιστεί και σε ποιο χαλί το βάλαν από κάτω. Είχα ζητήσει, είχα δηλαδή παρακαλέσει, βρείτε τον και...
1: η ΑΕΠ μας ακούει, δηλαδή, να σας πω κάτι, η ΑΕΠ μ' ακούει. Γιατί δεν κάνουν κάτι? Ας
0: προωθήσουν. Κάνουν τους Κινέζους, δεν τους υφέρουν αυτά.
1: Α, κάνουν τους Κινέζους.
0: Όπως σας είπα, αυτά τα αφήνουν να τα φάει ο χρόνος, όπως αφήσανε και παραβάσεις φορολογικές του πρωθυπουργικού ζεύγους, να τα φάει ο χρόνος, να μην μπορεί να... Αν βρεθεί ένας τρελός εισαγγελέας και θέλει να επιβάλλει την τάξη, να μην μπορεί να τους αγγίξει. Να έχει παραγραφεί το αδίκημα. Γι' αυτό κάνουν τους Κινέζους. Να παραγραφούν. Και μετά να πτήσει τη φωνή. Έτσι γίνεται. Σας λέω, η διαφορά κάτω έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη. Κάθε πρόβλεψη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Δηλαδή, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί ο Έλληνας δεν αντιδρά. Γιατί δεν αντιδρά? Δηλαδή, είναι χαρούμενος από τα επιδόματα που του δίνουνε? Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο δηλαδή? Είναι πώς θα πάρει ένα επίδομα να πάει παρακάτω?
1: Εγώ να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα που θέλω. Γιατί εσείς γνωρίζετε σίγουρα. Για την ΕΕΠ θέλω να σας ρωτήσω. Εγώ βλέπω το ότι η ΕΕΠ έχει σκύψει το κεφάλι και αποδέχεται ό,τι της λέει η κυβέρνηση και δέχονται και εντολές προφανώς. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι μόνο
0: αυτό. Είναι το σωστό. Συγγνώμη.
1: Ναι, ένα λεπτό να ολοκληρώσω όμως. Να ολοκληρώσω. Αυτό είναι το σωστό. Συμφωνώ, θα πάρει εντολές από την κυβέρνηση. Περιμένετε να ολοκληρώσω, κύριε Χατζησάβα.
0: Συγγνώμη, πείτε μου.
1: Ναι, να ολοκληρώσω την ερώτηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσθεθεί κάτι ακόμα για να καταλάβετε τι θέλω να πω.
0: Okay.
1: Ωραία, δέχεται τις εντολές από την κυβέρνηση. Όταν όμως πρόκειται για εντολές οι οποίες πάνε κόντρα στο εθνικό συμφέρον, οι οποίες απειλούν τις ζωές των Ελλήνων πολιτών, τι πρέπει να κάνει η ΕΕΠ? Πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να πει ναι. Και επίσης, όταν οι εντολές πάνε κόντρα στον νόμο, πρέπει να συνεχίσει να δέχεται αυτές τις εντολές.
0: Ποιες είναι αυτές οι εντολές?
1: Παράδειγμα, εγώ θα σας πω το σκάνδαλο των υποκλοπών. Παράδειγμα. Δεν υπήρχε παρανομία μέσα σε αυτό το σκάνδαλο?
0: Αν υπήρχε παρανομία. Αυτό, για να υπάρξει παρανομία, θα πρέπει να βγει ο επόπτης, ο εισαγγελέας της ΕΕΠ και να πει ότι οι παρακολουθήσεις γινόντουσαν εν αρνία μου, εγώ δεν τις νομιμοποίησα και τότε θα είναι παράνομες. Μέχρι τότε είναι νόμιμες.
1: Δηλαδή, μας λέτε ότι επειδή δεν έχει αποδειχθεί κάτι ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλο αυτό που έγινε δεν ήταν παρανοϊκό ή ότι δεν υπήρχε μέσα, ας πούμε, κάτι παράνομο?
0: Παρανοϊκό, ξέρετε πότε θα βγει?
1: Δηλαδή παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά, κύριε Χατζησάβα. Να σου το πω αλλιώς. Εσείς ήσασταν πράκτορας. Αν σας έλεγε κάποιος, παράδειγμα φέρνω, έτσι, παράδειγμα. Αν σας έλεγε κάποιος ανώτερός σας, κύριε Χατζησάβα, εσείς πρέπει να πάνε να παραδώσετε ένα εθνικό χειμήλιο στους Τούρκους. Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ήσασταν υποχρεωμένος να το κάνετε?
0: Όχι.
1: Δεν θα μπορούσατε να πείτε ότι ξέρετε κάτι, δεν γίνεται να παραδώσω εθνικό κοιμήλιο στους Τούρκους, γιατί αυτό δεν είναι υπέρ του έθνους?
0: Θα σου το πούνε λίγο διαφορετικά, θα σου το πούνε πήγαινε δώστο, γιατί το έχουμε φτιάξει έτσι να παρακολουθούμε, να ακούμε, να τους έχουμε κλειδωμένους. Είναι φτιαγμένο έτσι, είναι το σενάριο αυτό. Έτσι κάπως θα σου το πούνε, δεν σου πούνε πήγαινε ξεπούλησε τη χώρα. Θα σου το πούνε διαφορετικά. Όπως εμένα μου δίνουν εντολές να πάω στο φανάρι να κάνω κατασκοπία σε βάρος του φαναρίου. Και το έχω και γράφος. Εντολές, σου δίνουνε. Πες μας αν μιλάει ο Αρχιεπίσκοπος με το Φεντουλάκιουλε. Δώσε μας πληροφορίες, μας ενδιαφέρει αυτό. Δηλαδή, γίνονται αυτά. Πότε αυτό θα αλλάξει? Εάν δεν αθωωθεί στο εφετείο ο Ντίλιαν, εάν δεν αθωωθεί, εάν οριστεί, που δεν το πιστεύω, ακροαματική διαδικασία συγκεκριμένης ημερομηνίας, τότε ο Ντίλιαν, για να μην πάει φυλακή, θα τους δώσει. Θα πει, εσείς με πληρώσατε, εσείς μου είπατε να σας δώσω τα λογισμικά, εσείς κάνατε τις παρακολουθήσεις, εγώ απλώς υποστήριξα τεχνικά το δικό μου συγκρότημα. Το δική μου τεχνολογία.
1: Άμα γίνει αυτό, θα γίνει χαμός.
0: Κοίταξε. Τότε να περιμένετε όλοι ότι ο Ντίλεν θα αθωωθεί διαπαραγραφής. Όπως έχουν αθωωθεί πάρα πολλοί δικοί τους ανθρώποι. Διαπαραγραφής θα πάει και αυτός και τελειώσαμε. Τα 300 χρόνια που τους ρίξαν δηλαδή συνολικά ήταν φωτοβολίδα. Για να ηρεμήσει ο Έλληνας. Να κοιμηθεί. Το Δεκέμβριο εδώ θα είμαστε. Πρώτο ο Θεός, κάνουμε το σταυρό μας. Το Δεκέμβριο θα δούμε, θα γίνει η δίκη. Τι θα πάει παρακάτω και θα το φάει ο χρόνος και θα αθωωθούν διαπαραγραφείς. Εδώ είναι, το Δεκέμβριο είναι το εφετείο, υποτίθεται. Γι' αυτό έχουν ανέβει τόνοι του Ντίλιαν.
1: Για να δούμε δηλαδή τι έχει να γίνει.
0: Η κυβέρνηση, έτσι. Δεν απαντάει συγκεκριμένα.
1: Εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση, κύριε Χατζησάβα. Σας ακούμε, προσοχή. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Εδώ πέρα έχουν παραιτηθεί πόσοι υπουργοί, γιατί εμπλέκονται στις δικογραφίες. Είναι πόσα σκάνδαλα ανοιχτά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βγάλει τα μάτια της με όσο συμβαίνουν. Όλοι πλέον στην Ελλάδα έχουν κατανοήσει το ότι εδώ πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για δημοκρατία ή για ελληνική δικαιοσύνη. Πώς πιστεύετε θα καταλήξει όλη αυτή η παροδία?
0: Λοιπόν, η παροδία αυτή, εάν πάρει λάθος τροφή, δεν θα έχει καλό τέλος για τη χώρα μας. Δηλαδή θα δούμε φαινόμενα τα οποία θα είναι λίγο άγρια. Αλλά αυτή η στροφή είναι πολύ δύσκολο να πάρθει. Εγώ προβλέπω ότι θα συνεχιστεί, θα διονυστεί αυτό το φαινόμενο, το φαινόμενο της καθολικής διαφθοράς, της πολιτικής καθολικής διαφθοράς, που ελέγχει τη δικαιοσύνη. Θα συνεχιστεί, θα διονυστεί και ο Έλληνας θα παίρνει επιδόματα. Εκεί το βλέπω κάπου. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι εγώ φοβάμαι τώρα εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι θα δημιουργήσουν άλλα προβλήματα παγκόσμια. Δηλαδή φοβάμαι πολύ αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία με τους Χούθης και αυτό που συμβαίνει με τους Ρώσους στο μέτωπο της Ουκρανίας. Αυτά τα δύο θεματάκια είναι που με φοβίζουν, διότι στο στρίμωγμα που γίνεται θα δεινοπαθήσουν οι πολίτες. Είδε τα κάψιμα έχουν πάει ταβάνι και αυτό είναι μόνο η αρχή, έρχεται χειμώνας. Πιθανολογώ μη γίνει και καμιά περιορισμένη χρήση από τα στρατηγικών όπλων. Αυτά με φοβίζουν εμένα. Σαν βάση φόβου. Τώρα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δηλαδή εφόσον αυτά δεν προκύψουν, στην Ελλάδα δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό θα παραμείνει. Θα έχουμε αιώνιο πρωθυπουργό. Και αν δεν έχουμε αιώνιο πρωθυπουργό, γιατί τυχόν θα τον πιάσουν σε κάτι πολύ τραγικό, τότε θα έχουμε μόνιμο πολιτικό κόμμα. Γι' αυτό παρετούνται οι υπουργοί. Οι υπουργοί παρετούνται διότι πρέπει να σωθεί το κόμμα. Έχει την ένδειξη αυτή τη στιγμή, φύγε, μην μας βρωμίζεις, εμείς θα σε φτιάξουμε πάλι. Εδώ είμαστε. Αυτό γίνεται. Δεν είναι ότι μένουν να παίξουν. Δεν βλέπεις όλους που κάνουν τα πρωτοκλασσά τα στελέχη και καθημερινά δίνουν δηλώσεις, γλύφουν το Μητσοτάκι. Δηλαδή αυτοί που παραιτηθήκανε κανονικά θα έπρεπε να βάλουν την κυβέρνηση. Αντιθέτως έχουν γίνει τα μεγαλύτερα μεγάφωνα. Αυτό έχει γίνει στη χώρα σήμερα. Εγώ αυτό προβλέπω. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν το βλέπω.
1: Η Ελλάδα τώρα, πολύ συχνά λέω το ότι πλέον η Ελλάδα δεν έχει ελληνικό κράτος, έχει ιδιωτικό κράτος. Κύριε Χατζησάβα, θέλω να το ακούσετε με προσοχή αυτό, διότι πιστεύω ότι θέλουν ακόμα και το νερό να ιδιωτικοποιήσουν και μετά είναι ικανοί και να σηκωθούν να φύγουν. Δεν έχουν κάτι άλλο να ελέγξουν. Θα έχουν κάνει όλη την Ελλάδα δική τους. Και για τα επόμενα 35 χρόνια.
0: Εντάξει, το νερό δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Αυτό είναι πρόγραμμα το οποίο είναι εδώ και 10 χρόνια που πάει για ιδιωτικοποίηση. Όπως γίνονται τώρα και τα δίκτυα, όπως γίνονται και οι φυσικοί μας πόροι, όπως έχουν γίνει τα πάντα. Όλα έχουν περάσει σε χέρια ιδιωτών. Την Κερκόπορτα την άνοιξε αυτός ο προδότης, η Μαϊμούνα που λέω εγώ, ο Τσε Γκεβάρα από τα Λίτλ.
1: Δεν γίνεται να φταίει μόνο αυτό, κύριε Χατζησάβα. Δεν γίνεται να φταίει μόνο αυτό. Και αυτό φταίει.
0: Εγώ δεν είπα. Συγγνώμη, είπα.
1: Εγώ βλέπω όμω.
0: Είναι
1: συνεργάτη του. Αλλά εγώ ξέρετε τι βλέπω. Ότι για τα επόμενα 35 χρόνια υπάρχουν συμβάσεις που θα διαχειρίζονται και με ρήτρες, έτσι. Γιατί δεν μπορεί κάποιο να συσπάσει αυτές τις συμβάσεις όταν έχει ρήτρα πόσα δισεκατομμύρια. Και θα διαχειρίζονται την Ελλάδα. Και δεν ξέρω αν θα το διαχειρίζονται Έλληνες ή άμα θα είναι Αμερικανοί, Ισραηλινοί, ό,τι και αν είναι αυτοί. Τι θα κάνουμε με το ιδιωτικό κράτος, έχετε ψηφιακή διακυβέρνηση, αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα.
0: Αυτό θα λέω.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Τίποτα. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα υπό αυτές τις προϋποθέσεις το πώς σκέφτεται και δρά ο Έλληνας. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Για να αλλάξει αυτό, ο Έλληνας πρέπει να γίνει σκεπτόμενο άτομο και να είναι έτοιμος να δράσει. Το να γίνεται αποδέχτης και να μην κουνιέται από τον καναπέ του, ας το πούμε έτσι, είναι ό,τι καλύτερο για αυτό το σύστημα να υπάρχει αιώνια. Επίδομα του δίνει, Ζητιάνο τον έκανε, ελέγχει τα ΜΜΕ, ελέγχει τους εισαγγελείς, ελέγχει τους δικαστές. Εντάξει τώρα, τι άλλο πρέπει να γίνει. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Καταρχάς, οι Έλληνες δεν περίμεναν να έχουμε γίνει τόσο βλάκες. Ξέρετε, εμείς με τα λεφτά δηλαδή των φόρων των Ελλήνων χρηματοδοτήθηκε η ιδιωτική τράπεζα στην Ελλάδα, όλες, έτσι, για να δίνουν δάνεια στη Νέα Δημοκρατία που δεν πρόκειται να τα ξεχρεώσει ποτέ, για να μην πτωχεύσουν αυτές ως εγγύηση των συμβάσεων που υπογράψαμε στα μνημόνια. Δηλαδή, το λογαριασμό τον πληρώσαν οι Έλληνες και δεν έχουν απαιτήσει τίποτα. Τίποτα. Τα δάνεια, εάν δείτε τον ιστολογισμό που κατέθεσε αυτός ο Μυρλής, πώς το λένε, που υπογράφει τη Νέα Δημοκρατία στον ιστολογισμό, είναι για γέλια. Δεν πρόκειται να ξεχρεωθούν ποτέ τα δάνεια που έχει πάρει. Γιατί σε ετήσια βάση παραμένει χρεώνουν δηλαδή και με έξτρα τόκους και είναι συνεχώς αρνητικά. Δηλαδή 56 εκατομμύρια ευρώ είναι για αυτό το χρόνο. 58 ήταν το προηγούμενο, 50 ήταν τον άλλο. Δηλαδή αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Και ο Έλληνας που έβαλε πλάτη για την τράπεζα που έδωσε δάνεια στη Νέα Δημοκρατία χωρίς εγγύησεις, γιατί ξέρετε είναι οι προβλέψεις των εκλογικών αποτελεσμάτων η εγγύηση. Πάρ' το ακούγε κούρευτο. Λοιπόν, δεν μιλάει ο Έλληνας. Τι άλλο να κάνουμε τώρα εμείς.
1: Ναι, να σας πω όμως κάτι. Εγώ θα σας πω ακριβώς τι γίνεται. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν αυτά τα Golden Boys, υπάρχουν αυτοί οι τραπεζίτες οι οποίοι παίρνουν μισθό το χρόνο 1,5 εκατομμύριο, κάτι διευθυντές, κάτι περίεργοι. Και θεωρώ ότι μπροστά μας θα βρούμε άλλη μια ανακεφαλαιοποίηση. Και πάλι ο ελληνικός λαός θα δώσει λεφτά για να σώσει αυτές τις συστημικές τράπεζες. Και εκείνη που θα.
0: Όχι,
1: πραγματικά θα τρελαθεί. Όταν βγαίνει η Φόντερ Λάιεν και λέει ότι σε μια κρίσιμη περίοδο θα χρησιμοποιήσουμε τις αποταμιεύσεις. Μπορεί να μην μιλάει μόνο για τον πόλεμο. Μπορεί να μιλάει για μια οικονομική κρίση, κύριε Χατζησάβα. Να το σκεφτούμε και αυτό.
0: Η οικονομική κρίση, είπα προηγουμένως δύο βασικούς διεθνείς παράγοντες που μπορεί να τη φέρουν. Ένα ήταν αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, ότι έχει αποκλειστεί ή έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η μετακίνηση του αργού πετρελαίου, ούτε για την πρόσφατη ανατίναξη του αγωγού, ήταν ανοιχούτης, αυτό το ντου που τους κάνανε, δεν στέλνουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορούν να φορτώσουν από εκεί τα καράβια. Μέσα στον κόλπο είναι κλειστός από το Ιράν. Έχουμε τη Ρωσία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που αυτό ενδεχομένως να μεγαλώσει πάρα πολύ το χειμώνα. Δηλαδή τώρα είναι μια έτσι περίεργη εποχή. Μόλις έρθει ο χειμώνας αυτό μπορεί να φτάσει σε απερίγραφτα σημεία, γιατί εγώ φοβάμαι μέχρι και χρήση στρατηγικών όπλων εκεί, περιορισμένης ισχύως, αλλά το φοβάμαι αυτό. Θα γίνει ένας παραδειγματισμός για να τελειώσει, γιατί ούτε οι Ρώσοι νομίζω ότι αντέχουν άλλο να έρχονται πίσω μαύρες σακούλες με πτώματα. Είναι πολλές οι σακούλες που πάνε πίσω. Λοιπόν, και έχουν και προβλήματα στον αέριο του χώρο, έχουν αποκλεισμούς, έχουν. Λοιπόν, δεν νομίζω να αντέξουν για την πολύ, οπότε θα τραβήξουν το καλώδιο για να κάτσουν όλοι στα αυγά τους, να γίνει μια θετικολόγηση, μια συνθήκη ειρήνης.
1: Τι συνθήκη, ένα λεπτό όμως, υπό ποιους όρους. Δηλαδή τι
0: συνθήκη.
1: Όχι, ένα λεπτό κύριε Χατζησάβα. Δηλαδή θα τα αφήσουν. Ένα λεπτό. Θα αφήσουν το καλό.
0: Αντιγραφή Ιαπωνίας Αμερικής.
1: Τι εννοείται.
0: Ό,τι κάνανε οι Αμερικάνοι στους Ιάπωνες. Αυτό θα γίνει. Άμα πέσει στρατηγικό όπλο μικρής ισχύως φυσικά σε μια πόλη η οποία έτσι καλώς δεν έχει πολλούς κατοίκους τώρα λόγω την έχουν καταστρέψει, θα κατορίσουν τα βρακιά τους όλοι και θα κάτσουν και θα υπογράψουν ό,τι τους δώσουν. Όπως δώσαν οι Αμερικάνοι μετά τον Ναγκασάκι Χιροσίμα στους Ιάπωνες. Γιατί πάντα οι κεφαλές δεν θέλουν να πάνε ούτε φυλακή ούτε στο νεκροταφείο. Θα βάλουν τις υπογραφές τους και τέλος. Αυτό είναι. Εγώ αυτό με φοβίζει και για την κρίση αυτό είναι. Γιατί φανταστείτε έχει να γίνει στα χρηματιστήρια, τι έχει να γίνει, Παναγία μου, Θεέ μου. Αυτό είναι.
1: Υπάρχει περίπτωση να κρατήσουν τις αποταμιεύσεις. Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα θέλω, επειδή το προσπεράσατε, γι' αυτό σας διέκοπτα, γιατί θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Η ροή λόγου σας προχωράει και χανόμαστε. Όταν λέτε ότι θα αφήσουν.
0: Πάμε πίσω σε αυτό που με ρωτήσατε.
1: Όχι, ένα λεπτό για το καλώδιο. Θα επιτρέψουν δηλαδή να περάσει το καλώδιο. Θα επιτρέψουν, λέτε, να είναι δικαίωμά μας. Τέλος πάντων, θα επιτρέψουν να περάσουν το καλώδιο που είναι δικαίωμά μας, ξαναλέω. Αλλά θα απαιτήσουν κάτι. Τι πιστεύετε ότι θα απαιτήσουν οι Τούρκοι?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να τα γνωρίζω. Έτσι, αλλά ξέρω πώς λειτουργεί ο Τούρκος. Ο Τούρκος είναι έμπορας. Είναι στο παζάρι μάνα. Παζάρι θα κάνουμε. Θα παζαρέψουν. Αυτό είναι. Μα ό,τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα, ό,τι πίεση ασκούν στη χώρα μας είναι για να έχουν ένα leverage να κάνουν παζάρια. Ή με εμάς ή με τους Αμερικάνους. Παζάρια κάνουν. Να κάνουν αυτό που θέλουν.
1: Πώς ακούτε το ότι θα πάρουν το μισό Αιγαίο?
0: Τώρα θα πάρουν το μισό Αιγαίο, πώς θα πάρουν? Μόνο με πόλεμο θα το πάρουν.
1: Μόνο με πόλεμο.
0: Πώς αλλιώς.
1: Παλαιότερα, σας το έχω ξαναπεί, η Αμερική παλαιότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το State Department, παλαιότερα είχε πει στην Ελλάδα αυτοσυγκράτηση, διότι δεν θέλουμε να χάσουμε ένα σύμμαχο στα νοτιοανατολικά.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει τώρα αυτές οι αναλογίες και αυτές οι θέσεις έχουν αλλάξει τώρα. Δεν είναι τόσο στρατηγική σημασία η Τουρκία πια. Έτσι. Δεν είναι. Ειδικά που τσακώνονται και λίγο με το Ισραήλ. Δεν είναι. Δεν είναι. Ο ρόλος της έχει υποβαθμιστεί. Και ίσως να πούμε και το άλλο. Μπορεί να τους βάζουν και οι Αμερικάνοι, ξέρεις. Είναι ένα σενάριο έτσι λίγο παρατραβημένο, αλλά βάζει το σκύλο να φωνάκι, έρχεται μετά ο Αμερικάνος, λέει έλα δώσε μου τα εμένα όλα στο Αιγαίο και αναλαμβάνω εγώ τους Τούρκους. Είναι και αυτό το κόλπο. Το έχουν ξανακάνει, έχει μια φορά, 10 φορές έχουν κάνει. Έρχεται μετά, είναι σαν τα βαντζή δηλαδή. Δώστε μας εμάς όλες τις εξορίξεις του Αιγαίου και άσε μετά να έρθει οι Τούρκοι να μας πούνε το σούμο που του. Θα τους πούμε κατά που βγαίνει η άλλη μέρα του Ιλίου. Καταλαβες.
1: Έχουμε λοιπόν τη δύναμη, έτσι.
0: Τι?
1: Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε δύναμη, είμαστε δηλαδή, έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να πάμε κόντρα σε κάτι τέτοιο.
0: Στους Αμερικάνους όχι.
1: Όχι. Άρα είμαστε προτεκτοράτο.
0: Εντάξει, υπό αυτή την έννοια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, μπορείς να το πεις και προτεκτοράτο.
1: Προτεκτοράτο είμαστε γιατί το λέω έτσι. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί οι Αμερικανοί να μας δώσουν κάποια εντολή. Για παράδειγμα, να μας πούνε ότι ξέρετε κάτι. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Το Καστελόριζο, αφήστε το, μην αντιδράτε. Τι θα κάνει εκεί η Ελλάδα, κύριε Χατζησάβα.
0: Όχι, δεν είναι. Οι Αμερικάνοι δεν έχουν χάσει. Μην έχουμε αυτή την άποψη. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν τέτοιο πράγμα στη χώρα. Αυτό που θα ζητήσουν είναι δώστε μας το Αιγαίο να το εκμεταλλευτούμε εμείς και αφήστε τους Τούρκους πάνω μας.
1: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό δεν πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον, δηλαδή.
0: Αφού ξεκίνησε ήδη.
1: Άρα εκεί πέρα δεν αντιδράμε όμως. Συγγνώμη, ο ταλγκάς μας είναι μόνο να μην το πάρουν οι Τούρκοι, όχι να μην το πάρουν άλλες χώρες, ας πούμε.
0: Τώρα πας αλλού τώρα την μπάλα. Τώρα πάμε μπερδέψεις. Λοιπόν, εάν ήταν να το κάναμε εμείς, δεν θα φέρνε ο Παπασταύρο τους Αμερικάνους να τα δώσει. Γιατί τους πέραμε τότε.
1: Άρα στην ουσία το μόνο θέμα της Ελλάδας είναι να μην τα πάρουν οι Τούρκοι. Άμα είναι να τα πάρουν οι Αμερικανοί, δεν λέει κανένας τίποτα.
0: Όχι. Έτσι θα το σερβίρουν και έτσι το σερβίρουν πάντα. Γιατί τον πόλεμο δεν το θέλει κανένας. Μόλις αφού υπάρχει η φοβέρα, ταυτόχρονα σου δίνουν και τη λύση, η οποία είναι καλή μπροστά στο φόβο. Οπότε την παίρνεις. Αυτά τα παιχνίδια δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε εμείς, γιατί είμαστε μικροί άνθρωποι. Απέχουμε από αυτές τις συζητήσεις, δεν είμαστε μέσα σε αυτά τα τραπέζια όταν γίνονται αυτές τις συζητήσεις. Αυτά πάει όπως τον λένε αυτός ο Πιερακάκης, πάει σε αυτές τις Bilderberg-λέτσες, δεν πάμε εμείς. Αυτοί παίρνουν οδηγίες, δεν παίρνουμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε να βάλουμε τα σταθερά σημεία μπας και λύσουμε την εξίσωση. Αυτό κάνουμε εμείς. Και βλέπουμε, ας πούμε, από αυτό που συμβαίνει καθημερινώς, τι γίνεται. Έχουμε δίκιο σε αυτό που σκεφτόμαστε και φοβόμαστε. Ναι, έχουμε δίκιο.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Χατζησάβα, για την κατάσταση που επικρατεί με το Σαμαρά και μαθαίνω ότι έχει κάνει κάτι συναντήσεις με τον Δένδια αλλά και με τον Γρηγόρη.

0: δεν έχουν σταθερή άποψη, γνώμη, κρίση, δεν στέκονται όρθια. Λυγίζουν από δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Ζημιά στη Νέα Δημοκρατία ίσως να κάνει, ίσως και να μαζέψει και από άλλα δορυφορικά κόμματα της δεξιάς. Αν καταφέρει και μπει στη Βουλή, τότε θα έχει έναν καλό ρόλο στη νέα διακυβέρνηση. Θα έχει καλό ρόλο, γιατί θα μπορεί να πιέζει. Αλλά είναι, πάμε πίσω τώρα και λέμε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πω, τι έρχεται.
0: Θα δουλέψει το σύστημα και δεν θα μπει ούτε αυτός, ούτε ο Καρφιδιάρης. Θα μείνουν πολύ απ' έξω.
1: Να σας πω εγώ κάτι, κύριε Χατζησάβα, να σας το πω έτσι ευθέως. Αυτά που έρχονται, ο κόσμος δεν μπορεί να τα καταλάβει δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που όλα θα λειτουργούν με αυτοματισμούς. Δεν πά να κλαις, δεν πά να φωνάζεις, δεν θα μπορείς και να αντιδράσεις, γιατί θα είναι όλα δικτυωμένα έτσι που όποιος το παίζει επαναστάτης θα του μηδενίνουν τον λογαριασμό. Να δούμε μετά τι θα κάνουνε.
0: Τίποτα θα κάνουν. Θα παίρνουν το επίδομα και θα βάζουν τσιρότα στα πράγματα που δάγουν. Αυτό θα κάνει.
1: Φοβερό. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζησάβα.
0: Έχω και εγώ κάτι τελευταίο.
1: Α, πείτε.
0: Είναι 30 δευτερόλεπτα.
1: Ό,τι θέλετε, ναι.
0: Χωρίς. Αυτό δεν το. Ούτε καν σας έχει περάσει από το μυαλό. Είδα στις εκπομπές ότι σε ταυτά χρονικά διαστήματα εμφανίζεται ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο δικηγόρος. Ο οποίος τη χάνει και δικηγόρος του Γεωργιάδη, του Άδωνη.
1: Ναι, είναι δικηγόρος του Άδωνη.
0: Βεβαίως, με δήλωσή του. Θέλετε να σας στείλω το ηχητικό?
1: Για, στείλτε το και θα το βάλω να το ακούσει, να τον ρωτήσω θέλω.
0: Θα σας στείλω αυτό. Δεν είναι ο λόγος τώρα αυτός που θέλω να κάνω αυτή την τελευταία δήλωση.
1: Ναι, πάμε λίγο γρήγορα.
0: Να τους ζητήσετε πολύ ευγενικά.
1: Ναι.
0: Να τους ζητήσετε να μου επιτρέψετε τα χρήματα που μου απέσπασε περιπέζοντας με. Δηλαδή στην καθομιλουμένη με δάκωσε. Να μου τα επιστρέψει, γιατί δεν θέλω να είμαι κορόιδο που πληρώνει
1: αυτά τα πράγματα. Κύριε Χατζησάβα, τώρα μεταξύ σας δεν μπορώ να τα λύσω εγώ. Άμα θέλετε κάτι, πάρτε τον τηλέφωνο. Εντάξει, και τι να κάνω δηλαδή εγώ τώρα, το μεσάζοντα με τα λεφτά σας, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί μεταξύ σας, βρείτε τα. Αλλά άμα είναι δικηγόρος του Άδωνη, θα το εξετάσω και θέλω να μου στείλετε το ηχητικό, θα το βάλω όταν είμαστε στον αέρα να μας απαντήσει.
0: Ωραία, με το που κλείσω τώρα, θα στέλνω το απόσπασμα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει με τη φωνή του, είμαι εγώ στην άλλη πλευρά του τηλεφώνου που μου το λέει.
1: Ωραία,
0: μου
1: στείλτε το. Στείλτε το.
0: Έγινε.
1: Καλό μεσημέρι, τώρα, κύριε Χατζησάβα. Έγινε. Υγεία. Καλό μεσημέρι.
0: Καλά όλοι.
1: Γεια σας, γεια σας. Πολλές
0: ευχές στην Ελλάδα. Γεια.
1: Γεια σας. Τι να πω τώρα, είναι... Μπορώ να το, πρέπει να ρωτήσω δικηγόρο αν μπορώ να το βάλω και στον αέρα αυτό το ηχητικό. Γιατί λέμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Ξέρει ο κύριος Πλεύρης άμα... Ότι έχει αυτό το ηχητικό, πρέπει να το εξετάσω λίγο. Πάντως θα το ρωτήσω σίγουρα την επόμενη φορά που θα το βγάλω στον αέρα αν είναι δικηγόρος του Άδωνη, γιατί δεν μας τα λέει καλά. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Δεν έχω χρόνο τώρα να κάνω άλλες αναφορές. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Δεν φεύγει κανένας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.

0: ειδήσεις.
1: Πετρελαϊκό συναγερμός έχει χτυπήσει ηχηρά την Ευρώπη μετά την επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης που παραλύει τις εξαγωγές. Η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο προχώρησε ήδη στην ακύρωση ή την αναβολή προγραμματισμένων προμηθειών αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτέμβρη. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί για ακυρώσεις φορτίων μέχρι τον Νοέμβρη, ενώ άλλα 2 περιμένουν ενημέρωση από τους Σαουδάραβες. Πηγές της αγοράς μάλιστα εκτιμούν ότι στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα απομένουν αποθέματα αργού που επαρκούν μόλις για 5 μέρες. Οι καθυστερήσεις αυτές παραπέμπουν σε παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του πετρελαγωγού Ανατολής Δύσης, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση των Χούθη της 10ης Σεπτεμβρίου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι 2 γιατροί του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν από κοινού να προφυλακιστούν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οι 2 δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους 2 γιατρούς για το θάνατο του τραγουδιστή και τους έστειλαν στη φυλακή. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα, οι 2 γιατροί αρνήθηκαν τα πάντα και προσπάθησαν να επιρρύψουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι το ασθενοφόρο ήρθε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν τον καλλιτέχνη στο όχημα με καρέκλα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Επιμένουν ότι ο Μαζονάκης πέθανε στις 4 και 4 και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 4 και 21. Οι κατηγορούμενοι όμως άδειασαν στην κυριολεξία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, λέγοντας ότι και τα 2 μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης που διέθεταν ήταν απολύτως νόμιμα. Επικαλέστηκαν μάλιστα τα τιμολόγια αγοράς τους και τόνισαν ότι τα είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 και 2026 προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν 3 δεντρίλια κάναβης, ποσότητα κάναβης άνω του μισού κιλού, αλλά και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Ο 46χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στην Πάτρα. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη και την εξαγγελία του ότι σκοπεύει να επανέλθει στην ενεργό πολιτική και να διεκδικήσει εκ νέου την είσοδό του στη Βουλή με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα εμπόδια που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το κόμμα ή η πολιτική κίνηση Κασιδιάρη θα ονομάζεται Συμμαχία Ελλήνων και όπως ο ίδιος ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε έξω από τη φύλακη Δομοκού, θα προβεί σε διαδικτυακό διάγγελμα την επόμενη Δευτέρα προκειμένου να δώσει το στίγμα και το πρόγραμμα του κόμματός του. Ο πονοκέφαλος των υποκλοπών επιστρέφει για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Ταλ Ντίλιαν, ο επιχειρηματίας που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για το Predator, έσπευσε να στείλει ξανά μήνυμα στην Αθήνα. Μετά από χθεσινές αποσχετικές έρευνες που έγιναν στην Κύπρο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς αποφάσισε τον τερματισμό της υπόθεσης, κάτι που δικαίωσε τον Ντίλιαν, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του διαμηνύει στην Αθήνα ότι πολύ σύντομα θα αποδείξει ότι συνεργάστηκε με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την προμήθευσε με το Predator, ανατρέποντας την θεωρία περί ιδιωτών στην οποία επιμένει το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται σε γειτονιές της πόλης η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου. Σήμερα αρχίζουν στη Γεωργίου Ολυμπίου και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν τα έργα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των έργων θα υπάρξουν τμηματικοί περιορισμοί με προσωρινό κλείδωμα λωρίδων στα σημεία που εργάζονται τα συνεργεία. Οι εργασίες στην 5 πηγαδίων θα συνεχιστούν μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και στην οδό Ηλίας έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 19 έως 30 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί εργασίες στην Φαλινίας, ενώ από 21 μέχρι το τέλος του μήνα ακολουθούν παρεμβάσεις στην οδό Σουλίου. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σε λίγη ώρα σήμερα τον 39χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 11 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μινά Λεύκας.
0: Καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα με αρκετά σύννεφα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 βουφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: 2410-20566. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Εγώ δεν έχω γνωρίσει προδότη, κύριε Πρωτοσάλτη. Κανέναν.
4: Και είχα ρωτήσει εάν θα μπορούσε να δραπετεύσει μέσα Τουρκίας.
3: Όταν λέω κανέναν, εξαιρώ τους τη Χούντα. Κανέναν.
4: Αυτοί μου απήντησαν ότι πολύ ευχαρίστησα και ο Μαλεκτός. Και πράγμα ότι έτσι και έγινε.
3: Κανέναν πολιτικό προδότη δεν έχω γνωρίσει.
4: Βρέθηκα πάντως στο Χίλτον της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενούμενος από τους Τούρκους, οι οποίοι με έκρυβαν από τους δημοσιογράφους, και έφυγα από πλαϊνή πόρτα. Με φυγάδευσαν για να μπορέσω να φύγω για την Ευρώπη.
3: Γιατί για μένα η λέξη προδότης είναι πολύ πιο βαριά ακόμα και από το να σε πούνε κλέφτη.
4: Όταν στο γραφείο που είμαι, στο δωμάτιο που ήμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Έμεινα έπληκτος. Ποιος μπορεί να ξέρει ότι βρίσκομαι εκείνη την ώρα, κανείς δεν το γνωρίζει, άνθρωπος στον κόσμο. Και μου λέει στο τηλέφωνο τσακλάει αγγίλ εδώ. Και μου λέει δεν ανεβαίνετε απάνω να πάρουμε ένα βίσκι να μιλήσουμε.
3: Ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις, μειοδότης, προδότης, μειοδοσία, δηλαδή με τέτοια ευκολία από κάποιους κύκλους, είναι ό,τι πιο εξοργιστικό μπορεί να υπάρχει.
4: Και τότε είχα μια κουβέντα με τον Ζαγκλαίκη, ο οποίος μου είπε τότε, την πολύ σωστή κουβέντα, ότι κύριε Μητσοτάκη, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε με τους σημερινούς να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι βέβαια θα πετύχαμε εσάς. Αλλά δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε deal με την δικτατορία. Θέλουμε να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε με κυβέρνηση η οποία θα εκφράζει τον ελληνικό λαό.
3: Και σας διαβεβαιώ ότι κανένας, σε κανένα κόμμα, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική, δεν μπορώ, ούτε μου περνάει από το μυαλό, να τον χαρακτηρίσω με αυτές τις λέξεις.
4: Βασικές παράμετρες μιας συμφωνίας είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η εχαροκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμεί θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσω από το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
5: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηγορημένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
6: Νέες μορφές διακυβέρνησης, έλεγε η Μπενάκη στον Παπούλια. Νέες μορφές διακυβέρνησης. Τα ακούτε? Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, Γρηγόρη μου. Ήξερε τι έλεγε.
6: Ήξερε τι έλεγε, ήξερε.
7: Ναι. Σήμερα έχουμε ένα θέμα για το οποίο δεν έχει τιμωρηθεί κανένας. Τη δολοφονία ενός πατριάρχη και τη διχοτόμηση του Αιγαίου. 11-9 του 2001 έγινε η επίθεση στους δίδυμους πύργους. 11-9 του 2004 δολοφονήθηκε ο Πατριάρχης, ο Πέτρος ο Δεύτερος, που ήταν Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής. Πάμε να δούμε όμως γιατί δολοφονήθηκε και πώς δολοφονήθηκε. Κανένας δεν έχει κάτσει το εδόλιο του κατηγορουμένου για αυτή τη δολοφονία. Πάμε λοιπόν. Στις 11:05, στις 11 Σεπτεμβρίου 2004...
8: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983,
0: και συνεχίζουμε μαζί.
7: Σύμφωνα με τη στρατιωτική δικαιοσύνη, άπαντες οι επιβαίνοντες, ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής Πέτρος ο Έβδομος, θεωρείται αρχηγός ξένου κράτους. Τα 11 μέλη της συνοδείας του και το πενταμελές πλήρωμα του Σινούκ εφωνεύτησαν κατά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στη θάλασσα. Αυτό είναι, όπως θα δεις παρακάτω, ψέμα η ανακοίνωση που έβγαλε η αεροπορία στρατού. Ποιος ήταν όμως ο Πατριάρχης ο Πέτρος ο Έβδομος και γιατί έπρεπε να δολοφονηθεί? Ο Πέτρος ο Έβδομος, Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής, ήταν Κύπριος και ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1997. Ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χριστιανοσύνης. Στο έργο μέχρι το θάνατό του υπήρξε τεράστιο. Εκατοντάδες χιλιάδες Αφρικανοί βαφτίστηκαν χριστιανοί από τον ίδιο τον Πατριάρχη και τους Μητροπολίτες του Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας. Στις χώρες της Αφρικής δημιουργήθηκαν εκατοντάδες συντραγωγεία, γεωτρήσεις, ιατρία, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, δρόμοι, εκκλησίες κλπ. Παράλληλα, το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας χορηγούσε δεκάδες χιλιάδες μερίδες φαγητού σε καθημερινή βάση στα παιδιά της Αφρικής και στους αναξιοπαθούντες. Το ίδιο έκανε με ίδια ένδυση και υπόδηση. Είχε μετατρέψει την Αφρική σε ήπειρο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Ήταν σφοδρός πολέμιος και εχθρός του σχεδίου Ανάν για την Κύπρο και επηρέαζε τότε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσο Παπαδόπουλο. Ο Τάσος Παπαδόπουλος το 1959 είχε πολεμήσει λησαλέα τις συνθήκες της Συρίης και του Λονδίνου, με τις οποίες η Τουρκία γινόταν εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο. Αυτές τις συνθήκες τις υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Πέτρος ο Έβδομος και ο Τάσος Παπαδόπουλος δολοφονήθηκαν. Ο Τάσος Παπαδόπουλος δολοφονήθηκε με τη δολοφονία ακριβώς όπως δολοφονήθηκε και ο Χριστόδουλος. Δηλαδή του περάσανε καρκίνο στο στομάχι. Μάλιστα, τη σωρό του Τάσου Παπαδόπουλου την έκλεψαν με καθοδήγηση του Ισοβίτη Αντώνη Κίτα. Βγάλανε τον Αντώνη Κίτα, που ήταν Ισοβίτης, από τις φυλακές της Λευκωσίας για να κλέψουν τη σωρό του Τάσου Παπαδόπουλου στις 11 Δεκεμβρίου του 2009. Και αφού εξαφάνισαν τα ίχνη της δολοφονίας, την επέστρεψαν 3 μήνες αργότερα στους οικείους του. Τα κέντρα εξουσίας δεν τους συγχώρεσαν ποτέ την εναντίωσή του στο σχέδιο Ανάν. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Το 1944 υπογράφεται η σύμβαση του Σικάγο, με την οποία δημιουργείται ο ΑΙΚΑΟ, Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα εναέριας κυκλοφορίας στον πλανήτη. Το 1947 γίνεται νόμος του ελληνικού κράτους. Επίσης, τα παραρτήματα αυτού του νόμου και οι κανόνες τους αποτελούν νόμους του κράτους από το 1947. Τη διεθνή νομοθεσία των κανόνων της Σύμβασης του Σικάγο, ΑΙΚΑΟ, επικαλούνται όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1947, προκειμένου να υπερασπιστούν τον έλεγχο του εναερίου χώρου του Αιγαίου έναντι τουρκικών διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων, οι οποίες εκδηλώνονται με τις παραφυγές των τουρκικών αεροσκαφών στο Αιγαίο. Με τις συνθήκες της Κωνσταντινούπολης 1950, της Βιέννης 1952 και της Ρώμης 1958, καθορίστηκε το FIR Αθηνών. Ο ΑΙΚΑΟ παραχώρησε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αρμοδιότητες και υπευθυνότητες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των πτήσεων, στρατιωτικών και πολιτικών, εντός του FIR Αθηνών. Το ΕΦΑΡ Αθηνών είναι μια περιοχή από τα Δωδεκάνησα που καλύπτει και τα Δωδεκάνησα και τα Εφτάνησα. Καλύπτει όλη την Ελλάδα το ΕΦΑΡ Αθηνών. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είναι υπεύθυνη για να ενημερώσει το Κέντρο Συντονισμού και Έρευνας σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος, ώστε να διεξαχθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι επίσης υπεύθυνη αν κάποιο τουρκικό αεροσκάφος παραβιάσει το FIR Αθηνών, να ενημερώσει την πολιτική αεροπορία για αναχέτηση του εχθρικού αεροσκάφους. Στην περίπτωση του Σινούκ που θα μετέφερε τον Πατριάρχη Πέμπτο-Έβδομο αρχηγό ξένου κράτους, έγιναν τεράστιες παραβιάσεις με μέτρων ασφαλείας. Απαγορεύεται η διάθεση στρατιωτικού Σινούκ για μεταφορά προσωπικού εκτός στρατιωτικών για λόγους ασφαλείας, εκτός εκτάκτων αναγκών όπως σεισμοί, πυρκαγιές, ναυάγια κλπ. Τα στρατιωτικά Σινούκ δεν είναι εφοδιασμένα με το σύστημα εντοπισμού ανάγκης που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση ατυχήματος και σε περίπτωση πτώσης του Σινούκ, γιατί δεν πρέπει να εντοπίζονται από τον εχθρό. Η διαδρομή Σινούκ ήταν Μέγαρα Καρέας 30 λεπτά και από τον Καρέα θα παρελάμβανε τον Πέτρο τον 7ο και την ακολουθία του 11 ατόμων και θα πέταγαν μέχρι τις Καριές του Αγίου Όρους. Διάρκεια πτήσης 1 ώρα και 30 λεπτά. Στις 28 Εβδόμου του 2004 η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης πληροφορεί ότι έκλεισε με τσιμεντένια μπλοκ όλα τα μη εγκεκριμένα πεδία προσγείωση ελικοπτέρων συμπεριλαμβανομένων και των Καριών από τις 5 Οκτώβου 2004 έως τις 28 Ιανουαρίου 2004 για λόγους ασφαλείας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 που έγιναν στην Αθήνα. Δηλαδή το ελικόπτερο πήγαινε σε ένα ελικοδρόμιο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Πριν ξεκινήσει η πτήση του είχε δολοφονηθεί ο Πατριάρχης. Όμως η υπηρεσία η οποία έκλεισε τα ελικοδρόμια με τσιμεντένια μπλοκ έδωσε άδεια πτήσης για το Σινούκ από τον Καρέα προς τις Καριές παραβιάζοντας τον κάθε κανόνα ασφαλείας πτήσης. Το Σινούκ μία ώρα πριν την απογείωση από τα Μέγαρα προς τον Καρέα υπέβαλε δύο σχέδια πτήσης. Το πρώτο για τη διαδρομή από τα Μέγαρα στον Καρέα που θα παραλάμβανε έναν αρχικό κράτους, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάση Αφρική θεωρείται αρχηγός κράτους, και το δεύτερο σχέδιο πτήσης από τον Καρέα προς το Άγιο Όρος για το τσιμενταρισμένο ελικοδρόμιο των Καριών κατά παράβαση του παραρτήματος 14 του ΑΙΚΑΟ. Ξέραν ότι ήταν τσιμενταρισμένο και στείλαν το ελικόπτερο να προσγειωθεί σε ένα χώρο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Όμως την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης που έγινε μετά το δυστύχημα για να καλυφθούν οι ευθύνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται ότι τα στρατιωτικά ελικόπτερα όπως το Σινούκ εφαρμόζουν τις διαταγές των ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τις περιοχές προσβίωσης. Αυτό ακριβώς υποστηρίζουν και οι Τούρκοι, δηλαδή τα τουρκικά F-16 πετάνε στο Αιγαίο χωρίς να εφαρμόζουν τους κανόνες του ΑΙΚΑΟ για το FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέτουν σχέδια πτήσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, παρά εφαρμόζουν μόνο διαταγές του τουρκικού ΓΕΘΑ. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο στην Άγκυρα που κάναμε. Το Σινούκ μάλιστα πετούσε για 30 λεπτά στην περιοχή Μέγαρα Αθήνας με κωδικό αναγνώρισης AFF-001. Ο κωδικός αυτός ανήκει στην κατηγορία κωδικών που έχει χωρίσει ο ΑΙΚΑΟ στην Τουρκία. Δηλαδή πετούσε με κωδικό τουρκικό. Έτσι το Σινούκ. Έτσι το Σινούκ με τα χαρακτηριστικά κλήσης ε9-16 και με τον κωδικό 0001 ήταν τουρκικό. Δηλαδή ένα τουρκικό Σινούκ πετούσε για 2 ώρες τον ελλαδικό χώρο μεταφέροντας ένα αρχηγό ξένου κράτους. Και αφού η Επιτροπή που ερεύνησε την υπόθεση δέχθηκε ότι νόμιμα ένα τουρκικό αεροπλάνο πετούσε με διαταγές μόνο των ενόπλων δυνάμεών του και τα τουρκικά F-16 πετούν στο Αιγαίο νόμιμα αγνοώντας τους κανόνες του ΑΙΚΑΟ, όπως ακριβώς έκανε το τουρκικό Σινούκ. Πέταγε με στοιχεία τουρκικά. Συμπληρωματικά μάλιστα η διαδρομή από τα Μέγαρα προς τον Καρέα των 30 λεπτών δεν αναφέρεται πουθενά στα έγγραφα της Επιτροπής που εξέτασε το δυστύχημα. Πώς όμως έπεσε το Σινούκ? Θέμα ανικανότητας ή λάθος του πληρώματος δεν υπάρχει, γιατί το πλήρωμα ήταν ένα από τα ικανότερα σε παγκόσμιο επίπεδο όσο αφορά τον επαγγελματισμό, τις δεξιότητες, την ψυχραιμία και τη σοβαρότητά του. Έτσι η περίπτωση του Σινούκ να έπεσε λόγω σφάλματος του πληρώματος πρέπει να αποκλειστεί παντελώς. Τα ελικόπτερα Σινούκ κατασκευάζονται από την Boeing. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της Boeing, οποιαδήποτε βλάβη είναι αντιμετωπίσιμη. Το πλήρωμα του Σινούκ ήταν εκπαιδευμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε βλάβη εκτός απώλειας της ηλεκτρικής του της τέλειας ηλεκτρικής απώλειας. Η τέλεια ηλεκτρική απώλεια σημαίνει βλάβη και των δύο γεννητριών παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας ταυτόχρονα. Το Σινούκ είχε δύο γεννήτριες παροχή. Άμα σταματούσε να δουλεύει μία, έπρεπε να δουλέψει η άλλη. Έτσι δεν υπήρχε περίπτωση βλάβης. Τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν ότι στο πιλωτήριο υπήρξε τέλεια ηλεκτρική απώλεια πριν την έναρξη της πτώσης, η οποία οφείλεται σε άλλο λόγο και όχι σε βλάβη των γεννητριών. Η πλεξούδα καλωδιώσεων που τροφοδοτεί το πιλωτήριο διέρχεται κάτω από το δάπεδο του ελικοπτέρου και εισέρχεται στο πιλωτήριο από το πίσω μέρος πλάτη της θέσης του συγκυβερνήτη. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης αναφέρει ότι οι καλωδιώσεις του πατώματος βρέθηκαν κομμένες, ωστόσο δεν αναφέρει πού οφείλεται το κόψιμο. Όμως τα σώματα των θυμάτων βρέθηκαν χημικά εγκάβματα, τα οποία μόνο από έκρηξη μπορούν να προκληθούν. Τα βαθιά χημικά εγκάβματα από έκρηξη βρέθηκαν στα θύματα σε όσους επιβαίνοντες καθόντουσαν στην περιοχή πίσω από το συγκυβερνήτη, δηλαδή εκεί που οι πλεξούδες των ηλεκτρικών καλωδίων βρέθηκαν κομμένες. Όταν όλα αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι έκρηξη σε συγκεκριμένο σημείο στο δάπεδο πίσω από τη συγκυβερνήτη, εκεί που διέρχονται οι πλεξούδες των καλωδιών, ήταν πραγματική. Το πιλωτήριο υπήρξε πλήρης απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ο έλεγχος χάθηκε και το Σινούκ λίγο μετά την έκρηξη συνετρίβει στη θάλασσα έξω από το Άγιο Όρος. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνώμων αναφέρεται ότι άπαντες οι επιβάτες εφωνεύτησαν κατά την πρόσκουση του Σινούκ στη θάλασσα στις 11/9/2004 και ώρα 10:55 ακριβώς. Όμως το επίσημο και έγκυρο πιστοποιητικό θανάτου του Πατριάρχου Πέτρου του 7ου, το οποίο προέκυψε από την νεκροψία νεκροτομή που διενήργησε ο έμπειρος προϊστάμενος ιατροδικαστής της Υπηρεσίας Αθηνών Φίλιππος Κουτσάφτης, αναγράφεται ότι ο Πατριάρχης Πέτρος ο 7ος πέθανε την επόμενη ώρα 12/9/2004 στις 3:30 ακριβώς. Δηλαδή, Πατριάρχης, αρχηγός ξένου κράτους, ζούσε για 28 ώρες και 5 λεπτά μέσα στο Αιγαίο πέλαγος και το ελληνικό κράτος ήταν ανίκανο ή δεν ήθελε να τον σώσει. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι ανεπαρκής να πραγματοποιεί έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο, αφού 28 ώρες και 5 λεπτά δεν μπορούσε να διασώσει τον Πατριάρχη. Σύμφωνα με τον ΑΙΚΑΟ, εάν μια χώρα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει έρευνα και διάσωση 24 ώρες μετά, έχει το δικαίωμα να παρέμβει όμορη χώρα όπως είναι η Τουρκία. Την ανεπάρκεια της Αθήνας επικαλέστηκε η Άγκυρα, επιδιώκοντας να της παραχωρήσει το ΑΙΚΑΟ αρμοδιότητες έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο. Έτσι η Άγκυρα πέτυχε διάταξη στα πλαίσια του ΑΙΚΑΟ σε βάρος της χώρας μας σχετικά με την έρευνα και διάσωση, βάσει της οποίας η Ελλάδα δεν μπορεί να εγκαταστήσει στα νησιά του Αιγαίου μέσα έρευνας και διάσωσης, δηλαδή πλοιάρια, ελικόπτερα κλπ. Χωρίς προηγούμενη έγκριση της Άγκυρας. Έτσι παρέχεται το πλεονέκτημα στην Άγκυρα να μην επιτρέπει την εγκατάσταση ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης στα νησιά Λίμνο, Σάμο, Ικαρία κλπ. Οι ευθύνες της τότε κυβέρνησης Καραμαλή είναι τεράστιες. Με τις προτάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την περίπτωση του Σινούκ, στην ουσία διχοδομείται το Αιγαίο. Και...
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Θα σου κάνω αυτό άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάρτα, σε θυμάμαι να βάζω να σου πει το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
11: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
12: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
13: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
12: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
13: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
12: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Τινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
14: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
15: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
14: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
15: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
14: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
15: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
14: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
15: Τηλέφωνο 2610-313-388.
14: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
16: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
17: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
12: Ράδιο Γάμα
18: 94FM.
12: Αχαΐα.
18: Ηλία.
12: Έτωλο Ακαρνανία.
18: Και www.radiogamma.gr.
7: 29 Νοεμβρίου 2000, ο πλειοκτήτης Φινιάς Παντελής των Μινωικών Γραμμών, στην οποία ανήκει το Σάνμινα, πήδηξε από τον έκτο όροφο του γραφείου του Συναρδή Κορδίλη στον Πειραιά και αυτοκτόνησε. Παράξενες συμπτώσεις με περίεργους θανάτους. Στο Σάνμινα χάθηκαν 81 άνθρωποι. Στο Σινούκ χάθηκαν 20 άνθρωποι. Το ίδιο πλοίο ήταν έξω από το Άγιο Όρος και δίπλα στο Σάμινα. Παράξενες συμπτώσεις. Τελικά η κακομοίρα ελληνική δικαιοσύνη αποφάνθη συγκαλύπτοντας της δολοφονίας ότι ουδής ευθύνεται για την τραγωδία του Σινούκ και ήταν γραφτό να σκοτωθούν 17 άνθρωποι. Πώς σκοτώθηκαν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι? Το ότι ήταν τσιμεντένια μπλοκ στο αεροδρόμιο των Σκουριών δεν το ξέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όταν έδωσε την άδεια στο Σινούκ να φύγει από τον Καρέα? Το ήξερε. Γιατί έπρεπε να σκοτωθεί ο Πατριάρχης? Γιατί ήταν εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ. Και ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο παντελονάτος πρόεδρος της Κύπρου, δολοφονήθηκε για τον ίδιο λόγο, επειδή αντιδρούσε στο σχέδιο ΑΝΑΝ και μάλιστα του έκλεψαν τη σωρό. Και ο Χριστόδουλος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πέθανε που πέθανε ο Παπαδόπουλος. Του φυτέψανε καρκίνο στο στομάχι. Πολλές περίεργες συμπτώσεις, Γρηγόρη μου, που και πολλές δολοφονίες, στις οποίες δεν έχουν εξιχνιαστεί και δεν έχουν εξιχνιαστεί γιατί μπορεί να συμμετέχει το ΝΑΤΟ σε αυτές οι δολοφονίες. Και η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ είναι υπεράνωτον της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι. Και το ΝΑΤΟ υπάρχει περίπτωση να συμμετείχε και στη φωτιά στο Μάτι. Στη φωτιά στο Μάτι, στις 3 το μεσημέρι, στην Κινέτα, άναψαν 14 φωτιές. Σε 4 ευθείες. Άναβαν η μία μετά την άλλη. Σε μισή ώρα, από τις 3 μέχρι τις 3.30. Σε απόσταση 1 χιλιόμετρο μία από την άλλη, σε 4 ευθείες. Ποιος άναψε αυτές τις φωτιές? Η πυροσβεστική λέει ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εμπρισμού. Και πώς άναψαν οι 14 φωτιές σε ευθείες? Έτσι. Όταν στο Μάτι ήταν μια στρατιωτική κατασκήνωση. Όταν αυτή ο υπεύθυνος κατασκήνωσης πήρε τους στρατιωτικούς, 1200 άτομα, τους έβαλε σε λεωφορεία και φύγανε και δεν έκαγε κανένας. Και όταν ρωτήσανε τον Πάνο Καμένο γιατί, αφού η στρατιωτική κατασκήνωση στο Μάτι ήξερε ότι θα φτάσει φωτιά, δεν ειδοποίησε τον κόσμο για να σωθεί που ήταν στο Μάτι, ο Πάνος Καμένος απάντησε ότι ο ελληνικός στρατός λειτουργεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το πλαίσιο, το ΝΑΤΟ απαγόρευσε στη στρατιωτική κατασκήνωση στο Μάτι να ειδοποιήσει και τους άλλους να φύγουν και να μην καούνε. Είναι κάτι περίεργα ενοχλήματα με το ΝΑΤΟ, το οποίο είναι ανακατεμένο σε πολλές δολοφονίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του κόσμου, οι οποίες δεν έχουν εξιχνιαστεί. Αλλά θα πρέπει να ξανακοιτάξουν την περίπτωση του Πατριάρχη του 7ου, του Πέτρου του 7ου, γιατί αυτός ήταν αρχηγός κράτους και είχε κάνει πολύ μεγάλο έργο ελληνισμού στην Αφρική. Απλώς δεν ήθελε το σχέδιο Ανάν, όπως και ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν ήθελε το σχέδιο Ανάν, και οι δύο πεθάνανε μυστηριωδώς. Ο Τάσος Παπαδόπουλος με καρκίνο στο στομάχι και ο Πέτρος με την περίπτωση του Σινούκ. Τον αφήσανε 28 ώρες οι ελληνικές αρχές να παλεύει στη θάλασσα. 28 ώρες ένας πατριάρχης ήταν έξω από το Άγιο Όρος ζωντανός και πάλευε στη θάλασσα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Κανείς δεν τιμωρήθηκε για αυτή τη δολοφονία. Αυτή η δολοφονία, γιατί εκεί χαθήκαν 17 άτομα, έτσι, 11 της συνοδείας του Πατριάρχη, ο Πατριάρχης 12 και 5 από το πλήρωμα του Σινού. Για αυτά τα 17 άτομα κανένας δεν τιμωρήθηκε. Καμιά έρευνα δεν έγινε. Ήταν επί κυβέρνησης του Κωστάκη του Καραμαλή το 2004. Δεν θα πρέπει να ανοίξει πάλι υπόθεση και αφού πέθαναν 17 άτομα και να ξαναεξεταστεί πως δώσανε άδεια σε ένα ελικόπτερο να προσγειωθεί σε ένα αεροδρόμιο τσιμεντωμένο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Το είχαν τσιμεντώσει για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Πως έφυγε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η κυβέρνηση, αφού ο Πέτρος ο 7ος ήταν αρχηγός κράτους, δεν ήξερε ότι ήταν τσιμεντωμένο εκεί που πήγαινε το ελικόπτερο? Πού πήγαινε να προσγειωθεί? Δεν θα μπορούσε να προσγειωθεί. Έτσι. Ήταν μια κλασική δολοφονία μυστικών υπηρεσιών που έγινε στην Ελλάδα, όπως πολλές έχουν γίνει στην Ελλάδα, όπως η δολοφονία του Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, που την έκαναν πράκτορες της CIA. Ένας πράκτορας, ο Μπεν Γκάλβιν, πήγε στο παρουσιάστηκε μια μέρα πριν στη Θεσσαλονίκη, πράκτορας της CIA, πήγε στην Αγγλική Πρεσβεία, μπήκε στη συνοδεία του Λαμπράκη, και όταν ο Γκοτζαμάνης έπεσε πάνω του με το τρίκυκλο, ο Λαμπράκης έπεσε στα γόνατα. Ο Μπεν Γκάλβιν που ήταν από πίσω έβγαλε ένα λωστό από το σακάκι του, τον χτύπησε μια φορά στο πίσω μέρος του κρανίου και την τόσπασε. Έβαλε το λωστό μέσα στην αναταραχή που είχε δημιουργηθεί στην τσέπη του σακακί του και έφυγε ήσυχος, πήγε στο αγγλικό προξενείο και μετά στην Αθήνα και μετά πέταξε για την Αμερική. Υπάρχουν δολοφονία στην Ελλάδα που δεν μας έχουν πει καθόλου την αλήθεια. Καθόλου. Και έχεις δίκιο εσύ που λες, είσαι καχύποπτος για συγκάλυψη. Σε όλες αυτές τις δολοφονίες όμως συμμετέχουν και οι αρχές ασφαλείας της Ελλάδας. Δεν μπορεί η ΚΙΠ να μην ήξερε για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Δεν μπορεί η ΚΙΠ να μην ήξερε ότι εκεί που στέλνανε τον Πατριάρχη, τον Πέτρο, δεν μπορούσε να προσγειωθεί το ελικόπτερο. Έτσι λοιπόν, υπεύθυνος της ΚΙΠ είναι ο Υπουργός Προεδρίας κάθε κυβέρνησης. Ο Μητσοτάκης πριν από 2 χρόνια την πήρε υπό την εποπτεία του την ΚΙΠ, γιατί θέλει να ελέγχει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες όλων των μελών της κυβέρνησης, όλων των στρατιωτικών, και η ΚΙΠ μπορούσε να παρακολουθεί άνετα όλους αυτούς όταν μιλούσαν στο τηλέφωνο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο. Ο Μητσοτάκης την πήρε πριν δύο χρόνια υπό την εποπτεία του, για να ξέρει, γιατί ο Μητσοτάκης είναι ένας δηλός άνθρωπος. Φοβάται να πάσα στιγμή ότι μπορεί να χάσει την εξουσία. Και προκειμένου να χάσει την εξουσία, πρέπει να παρακολουθεί όλο τον περίγυρό του, μήπως συμβεί κάτι και δεν μπορεί να το πάρει χαμπάρι. Η ΚΙΠ φυσικά δεν πρέπει να συνεργάζεται, γιατί η ΚΙΠ έχει δημιουργηθεί για να κατασκοπεύει τον εχθρό, όχι τον ελληνικό λαό. Έτσι, αλλά εκεί παρακολουθεί τον ελληνικό λαό και ο εχθρός χορεύει μες στην Ελλάδα. Έρχονται όπλα από την Τουρκία, περνάνε ναρκωτικά από τα νησιά του Αιγαίου, τα τουρκικά ναρκωτικά, γιατί η Τουρκία παράγει όπιο νόμιμα. Πάνε στο Λίβανο και γίνονται μορφίνοι, μετά πάνε στα νησιά του Αιγαίου και φτάνουν στη Μασσαλία, που γίνονται ηρωίνοι και μοιράζονται σε όλη την Ευρώπη. Τα νησιά του Αιγαίου παίζουν κομβικό ρόλο στη μεταφορά κάθε είδους, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι όπλα, είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι οτιδήποτε. Το Αιγαίο, τα νησιά του Αιγαίου παίζουν κομβικό ρόλο. Γιατί οι πρόσφυγες, δεν μπορεί 50 πρόσφυγες να έρχονται από τη Λιβύη 300 χιλιόμετρα στην Κρήτη σε μια βάρκα, ο ένας πάνω στον άλλον, σε ανοιχτό πέλαγος. Τους παίρνει ένα μεταγωγικό, τους πάει 10 μίλια έξω από την Κρήτη και μετά τους βάζουν σε βάρκες, και εμείς βλέπουμε τις βάρκες που έρχονται χωρίς να υπολογίσουμε ότι η Μεσόγειος σε ανοιχτή θάλασσα είναι 300 χιλιόμετρα σε μια βάρκα που έχει πάνω 50 άτομα, δεν είναι δυνατόν να επιπλέψει με οποιοδήποτε καιρό. Με οποιοδήποτε καιρό. Και έρχονται στην Ελλάδα και λέμε εμείς μπήκαν αυτοί, μπήκαν τόσες βάρκες και τόσα πράγματα. Μας δουλεύουν κανονικά, έχουν δημιουργήσει μια εικονική πραγματικότητα και μας έχουν βάλει μέσα, και εμείς πιστεύουμε σαν πρόβατα και μασάμε ό,τι σανό μας δίνουν. Θα πρέπει να τα ψάχνουμε και να διασταυρώνουμε τις πηγές. Τα επίσημα ΜΜΕ είναι όλα ελεγχόμενα. Είναι όλα ελεγχόμενα τα επίσημα ΜΜΕ. Και αυτοί το ξέρουν και βγάζουν μια είδηση σε έναν ελεγχόμενο δημοσιογράφο που τη λέει, και η είδηση αυτή γίνεται πραγματική ενώ είναι ψεύτικη. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση για τον Πέτρο τον 7ο που πέθανε άδικα, και για το πείρωμα του Σινού και για τη συνοδεία του Πέτρου που δολοφονήθηκαν άδικα. Η δολοφονία 17 ανθρώπων από την 11η Σεπτεμβρίου του 2004 έχει μείνει ανεξιχνίαστη. Κανείς δεν έχει καταδικαστεί. Κανένας. Ούτε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που ήξερε ότι ήταν τσιμεντωμένο το ελικοδρόμιο, ούτε η κυβέρνηση που ήξερε ότι ο αρχηγός ενός ξένου κράτους όπως είναι ο Πατριάρχης Αφρικής και Αλεξάνδρειας θεωρείται ο αρχηγός ξένου κράτους. Δηλαδή αν ερχόταν εδώ ο πρόεδρος της Γαλλίας, αυτά τα μέτρα θα λάμβανε η κυβέρνηση για την προστασία του? Θα τον έστειλε στο θάνατο? Τι να πω, δεν έχω τίποτα να πω. Αυτό δείχνει σε ποια στάθμη βρίσκεται το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος. Και είναι μία, το οφείλουμε στον Πατριάρχη, τον Πέτρο τον 7ο, ο οποίος είχε εξελινήσει όλη την Αφρική. Το οφείλουμε και ήταν χρέος μας να κάνουμε αυτή την ομιλία, γιατί πρέπει έστω και τώρα να ξανανοίξει ο φάκελος. Αυτά που είπαμε τα γράφει ο Λεωνίδας Πηγαδιώτης, αντιπτέραρχος, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν του Σινούκ. Ο Λεωνίδας Πηγαδιώτης έχει βγάλει ένα βιβλίο, «Η διπλή δολοφονία του Σινούκ και του Αιγαίου», το οποίο εγώ το έχω. Ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν. Το βιβλίο το έγραψε φυσικά όταν αποστρατεύτηκε. Δεν το έγραψε εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Ποιος είναι πιο έγκυρος από τον πρόεδρο της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν? Κανένας. Αντιπτέραρχος είναι του ελληνικού στρατού, της ελληνικής αεροπορίας. Και έχει γράψει ένα βιβλίο, άμα το βρείτε, «Η διπλή δολοφονία του Σινούκ και του Αιγαίου». Από αυτό το βιβλίο ήταν η σημερινή μας παρέμβαση. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, Γρηγόρη.
6: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση, αντικειμενικά. Ποιος πιστεύεις ότι κρύβεται πίσω από τις δολοφονίες?
7: Κοίτα, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες, γιατί πρόσεξε. Η ΚΙΠ ιδρύθηκε το 1952 με κεφάλαια τη CIA. Μέχρι το 1964 η CIA χρηματοδοτούσε την ΚΙΠ και τους πράκτορές τους. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος που ήταν στην ΚΙΠ το 1959 το χρηματοδοτούσε η CIA. Έτσι. Και γι' αυτό τον επέλεξαν να γίνει ο ηγέτης του πραξικοπήματος και έγινε στο Κέμπρι της Αγγλίας το Μάρτι του 1967 μια σύσκεψη της λέσχης Bilderberg και αποφασίσανε ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος θα ήταν ο αρχηγός του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Πρόσεξε. 21η Απριλίου έγινε το πραξικόπημα. 5 Ιουνίου ξεκίνησε ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Ο Παπαδόπουλος έδωσε τις βάσεις και τα λιμάνια στους Εβραίους, στους Ισραηλίτες, δεν είναι Εβραίοι, στους Ισραηλίτες. Και ταυτόχρονα επέτρεψε στη βάση της Σούδας και της Νέας Μάκρης να χρησιμοποιηθούν εναντίον των Αιγυπτίων που είχαν αεροπλάνα Μίγκα από τη Ρωσία, έτσι, και πυράβλους ΣΑΜ που τους είχε δώσει η Ρωσία. Μόνο οι βάσεις της Σούδας και της Νέας Μάκρης μπορούσαν να αναχαιτήσουν τα Μίγκ και τους ΣΑΜ, και αυτό κάνανε. Αλλά τα λιμάνια τότε τα διοικούσαν οι Ισραηλινοί. 5 Ιουνίου γίνανε 4 Αραβο-Ισραηλινοί πόλεμοι. Μην μπερδεύετε τον πόλεμο των 6 μερών που έγινε το 1967 με τον πόλεμο τον Οκτώβριο του 1973 που ήταν ο τελευταίος που ο Παπαδόπουλος δεν επέτρεψε στα αμερικάνικα αεροπλάνα να προσγειωθούν σε ελληνικές βάσεις. Πηγαίνανε δηλαδή, αυτό τα ανάγκασε τα αμερικάνικα μεταγωγικά να πετάνε στον αέρα ημέρα. Τα είδαν λοιπόν οι Άραβες και τετραπλασίασαν την τιμή του πετρελαίου που ήταν 3 δολάρια σε 12 δολάρια το βαρέλι. Τι κέρδισαν οι αμερικάνικες πολυεθνικές? Πίσω απ' όλα από τους πολέμους είναι τράπεζες και πολυεθνικές που έχουν υποχείρια το πολιτικό σύστημα και τη δικαιοσύνη.
6: Άρα τα συμφέροντα.
7: Ναι. Τα συμφέροντα, είπες τη σωστή λέξη. Τα συμφέροντα είναι τράπεζες και πολυεθνικές. Εμείς σώσαμε τις τράπεζες με τα δικά μας τα λεφτά, έτσι. Και κανένας τραπεζικός από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας δεν πήγε φυλακή για την κατάρρευση της τράπεζάς του. Τα ρίξαν όλα στο λαό, κάνανε ανακεφαλαιοποίηση 60 δις και σώσανε κάθε μνημόνιο ενισχύαμε με τις τράπεζες. Σε κάθε μνημόνιο είχαμε τρία μνημόνια, πέσανε τρεις φορές κεφάλαια στις τράπεζες για να σωθούν. Οι διοικητές των τραπεζών δεν έχουν ευθύνη για τη διαχείρισή τους? Φυσικά έχουν. Φυσικά έχουν. Αλλά επειδή οι τράπεζες διακινούν το νόμισμα και είναι υπεράνω της κυβέρνησης, η κυβέρνηση, επειδή είναι υποταγμένες οι ελληνικές κυβερνήσεις, είναι δουλικές οι ελληνικές κυβερνήσεις. Έτσι, από το 1824 που πήραμε τα δάνεια της εξάρτησης και της υποτέλειας, και το 1825 εν μέσω της Επανάστασης που πήραμε 2.800.000 λίρες, την πρώτη από τον Νίκο Λόφναν τις 800.000 και από τους αδερφούς Ρικάρδο τα 2 εκατομμύρια, εκεί υπονομεύθηκε η Επανάσταση και μπήκαμε σε χρέος. Το χρέος είναι δουλεία, πριν καν απελευθερωθούμε, γιατί απελευθερωθήκαμε το 1830 με το Σύμφωνο του Λονδίνου. Το 1824-25 που πήραμε τα δάνεια, τα 2.800, ξέρεις πότε τα αποπληρώσαμε? Το 1970. Το δάνειο είναι δουλεία. Το ξέρουν αυτοί. Άμα πας στον κώδικα του Χαμουραμπή, ο οποίος είναι γραμμένος στη Βαβυλώνα, έχει 7 άρθρα για το δάνειο και λέει: εάν ένας δανεισμένος δεν μπορεί να πληρώσει τον δανειστή του, ο δανειστής μπορεί να πάρει την οικογένειά του σκλάβους για 2 χρόνια. Σήμερα οι τράπεζες δεν μας παίρνουν σκλάβους για 2 χρόνια, αλλά για 20, 30, 40 χρόνια. Μας έχουν σκλάβους. Τα δάνεια είναι δουλεία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και η Ελλάδα πριν ελευθερωθεί ήταν δανεισμένη, δεν ελευθερώθηκε ποτέ. Ποτέ δεν ελευθερώθηκε. Το Σύμφωνο του Λονδίνου το υπέγραψε η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία με τον Σουλτάνο. Δεν το υπέγραψε η Ελλάδα. Έτσι. Και γι' αυτό ο Ιμπραήμ έμεινε. Όταν είχε έρθει ο Καποδίστριας το Γενάρη του 28 στην Ελλάδα να αναλάβει στο Ναύπλιο, ο Ιμπραήμ ήταν στην Πελοπόννησο. Αποχώρησε το καλοκαίρι του 28, αφού ο Κόρδικτον πήγε στον πατριό του και του είπε να τραβήξει τον Ιμπραήμ και τα στρατεύματά του από την Πελοπόννησο. Έτσι απελευθερώθηκε η Ελλάδα. Έτσι. Τι να πω? Δεν έχω άλλο τίποτα να πω. Και πρέπει, αυτή η εκπομπή είναι πάρα πολύ μπροστά.
6: Για τη ψηφιακή διακυβέρνηση που συζητούσαμε πριν, που έρχεται, και για όλο αυτό που θέλουν να καταφέρουν όλοι αυτοί οι συστημικοί, τι θα κάνουμε, ρε Δημήτρη? Οι αυτοματισμοί μετά θα κόβουν ζωές, πώς θα γίνει?
7: Κοίτα, δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα, είναι ψηφιακό πρόγραμμα ελέγχου. Δεν υπάρχει νόμισμα ψηφιακό. Θα βάλουν ένα πρόγραμμα ελέγχου και ανά πάσα στιγμή θα μας κόβουν την πρόσβαση στο νερό, στη ΔΕΗ, στο χρήμα. Εάν δεν υπακούσουμε, γι' αυτό έχει ψηφίσει ο Μητσοτάκης τώρα την κοινωνική πίστοση, όπως είναι στην Κίνα, και εμείς έχουμε βαθμολογία 1 με 6 τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις 1 ως 10. Άμα δεν μπορείς να υποχρεώσεις τις οικονομικές σου υποχρεώσεις γιατί σου τύχε κάτι, μια αρρώστια, ένα ατύχημα και θα κατεβαίνει η βαθμολογία σου από το 6 στο 5, στο 4, στο 3, και όταν φτάσει στο 3 θα σου κόβουν τη ΔΕΗ, θα σου κόβουν το νερό, και όταν φτάσει στο 2 θα σου κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Το ψηφιακό χρήμα είναι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλυσίδας που μας έχουν περάσει το λαιμό. Δεν πρέπει να φύγουμε από το φυσικό νόμισμα. Φύγαμε το φυσικό νόμισμα, δεν το ελέγχουμε το ηλεκτρονικό νόμισμα. Το ψηφιακό νόμισμα θα το ελέγχει μια κλίκα. Και αυτή η κλίκα θα κάνει κουμάντο σε ένα ολόκληρο λαό. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουμε.
6: Και τι θα κάνει όμως ο λαός?
7: Ο λαός, κοίτα να δεις, ο λαός είναι λαός προβάτων, τρώει, είναι δειλός. Άμα του λες να βγει στο δρόμο, προτιμάει να δει τηλεόραση το βράδυ παρά να βγει στο δρόμο. Έτσι. Μας έχουν κάνει, πρέπει να αλλάξει το σχολείο εντελώς. Η διαπαιδαγώγηση από το σχολείο πρέπει να αλλάξει εντελώς. Και το σχολείο στην Ελλάδα πρέπει να βγάζει πολεμιστές, όχι ραγιάδες. Τώρα βγάζει ραγιάδες. Φεύγουν όλοι για το εξωτερικό να βρουν κατάλληλες δουλειές. Δεν κάθονται στον τόπο τους να παλέψουν, να αντιδράσουν στην πείνα και στην ανέχεια που έρχεται. Φεύγουν. 1 εκατομμύριο Έλληνες πτυχιούχοι έχουν φύγει από το 2012 μέχρι το 2026. Σε 14 χρόνια έχουν φύγει 1 εκατομμύριο πτυχιούχοι, γιατί το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να τους στρέψει. Δεν είχε δουλειές για αυτό το εκατομμύριο. Έτσι. Πώς στον κύκλο σου, πόσα παιδιά έχουν φύγει στο εξωτερικό? Ειδικά στη Μακεδονία, ειδικά στη Μακεδονία που είναι ελληνομάνα, το 50, όταν ήταν ο Καραμαλής φύγαν 400.000, γιατί οι Γερμανοί θέλανε 400.000 Έλληνες για τα εργοστάσια τους. Και ο Καραμαλής τους έστειλε 400.000 Έλληνες να δουλέψουν στις φάμπρικες της Γερμανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά. Και αυτός ο ψευτο

0: Δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Και πρέπει, Γρηγόρη, δεν ξέρω πώς θα γίνει, θα πρέπει να αντιδράσουμε.
0: Θα πρέπει να αντιδράσουμε, εννοείται, αλλά θα υπάρχει κόσμος ή θα είμαστε πολύ λίγοι, ρε Δημήτρη. Εγώ αυτό σκέφτομαι.
1: Κοίτα, εγώ ήμουν σε μια ομάδα που σταμάταγα τους πληστηριασμούς των φτωχών οικογενειών. Πηγαίναμε στα ειρηνοδικεία και βλέπαμε ποιος είναι πληστηριασμός πρώτης κατοικίας σε φτωχές οικογένειες και το σταματάγανε. Μας πλακώνανε στο ξύλο, αλλά δεν κολλώναμε. Και αναγκάστηκε ο Τσίπρας, ο οποίος δεν είναι, είναι ελληνόφωνος ο Τσίπρας, αναγκάστηκε να κάνει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, γιατί μια μικρή ομάδα 15 ατόμων σταμάταγε τους πληστηριασμούς. Κάποιος αστυνομικός σε ένα πληστηριασμό μου λέει, ρε εσείς, είσαστε λίγοι, είσαστε 15-20, βάλτε 5.000 κόσμο και εγώ θα πάρω την αστυνομία και θα φύγω. Αλλά ποτέ δεν είμαστε 5.000.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: μεσημέρι να έχεις υγεία. Για άλλη μια φορά, φοβερός ο Δημήτρης ο τραπεζικός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες οι συνεντεύξεις του είναι αποκαλυπτικές. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Πλάς Κρήτης στο Ηράκλειο στους 95 και 8. Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλό μεσημέρι, τα λέμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Πετρελαϊκό συναγερμό έχει χτυπήσει ηχηρά την Ευρώπη μετά την επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης που παραλύει τις εξαγωγές. Η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο προχώρησε ήδη στην ακύρωση ή την αναβολή προγραμματισμένων προμηθειών αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτέμβρη. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί για ακυρώσεις φορτίων μέχρι τον Νοέμβρη, ενώ άλλα 2 περιμένουν ενημέρωση από τους Σαουδάραβες. Πηγές της αγοράς μάλιστα εκτιμούν ότι στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα απομένουν αποθέματα αργού που επαρκούν μόλις για 5 μέρες. Οι καθυστερήσεις αυτές παραπέμπουν σε παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του πετρελαγωγού Ανατολής Δύσης, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση των Χούθη της 10ης Σεπτεμβρίου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι 2 γιατροί του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εισαγγελέας και ανακριτής.

0: έκριναν από κοινού να προφυλακιστούν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους δύο γιατρούς για το θάνατο του τραγουδιστή και τους έστειλαν στη φυλακή. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα, οι δύο γιατροί αρνήθηκαν τα πάντα και προσπάθησαν να επιρρύψουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα, ισχυρίστηκαν ότι το ασθενοφόρο ήρθε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν τον καλλιτέχνη στο όχημα με καρέκλα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Επιμένουν ότι ο Μαζωνάκης πέθανε στις 4 και 4 και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 4 και 21. Οι κατηγορούμενοι όμως άδειασαν στην κυριολεξία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, λέγοντας ότι και τα δύο μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης που διέθεταν ήταν απολύτως νόμιμα. Επικαλέστηκαν μάλιστα τα τιμολόγια αγοράς τους και τόνισαν ότι τα είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 και 2026 προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν 3 δενδρύλια κάναβης, ποσότητα κάναβης άνω του μισού κιλού, αλλά και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Ο 46χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στην Πάτρα. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη και την εξαγγελία του ότι σκοπεύει να επανέλθει στην ενεργό πολιτική και να διεκδικήσει εκ νέου την είσοδό του στη Βουλή με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα εμπόδια που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το κόμμα ή η πολιτική κίνηση Κασιδιάρη θα ονομάζεται Συμμαχία Ελλήνων και όπως ο ίδιος ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε έξω από τη φύλακη Δομοκού, θα προβεί σε διαδικτυακό διάγγελμα την επόμενη Δευτέρα προκειμένου να δώσει το στίγμα και το πρόγραμμα του κόμματός του. Ο πονοκέφαλος των υποκλοπών επιστρέφει για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Ταλ Ντίλιαν, ο επιχειρηματίας που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για το Predator, έσπευσε να στείλει ξανά μήνυμα στην Αθήνα. Μετά από χθεσινές αποσχετικές έρευνες που έγιναν στην Κύπρο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς αποφάσισε τον τερματισμό της υπόθεσης, κάτι που δικαίωσε τον Ντίλιαν, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του διαμηνύει στην Αθήνα ότι πολύ σύντομα θα αποδείξει ότι συνεργάστηκε με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την προμήθευσε με το Predator, ανατρέποντας την θεωρία περί ιδιωτών στην οποία επιμένει το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται σε γειτονιές της πόλης η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου. Σήμερα αρχίζουν στη Γεωργίου Ολυμπίου και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν τα έργα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των έργων θα υπάρξουν τμηματικοί περιορισμοί με προσωρινό κλείδωμα λωρίδων στα σημεία που εργάζονται τα συνεργεία. Οι εργασίες στην 5 πηγαδίων θα συνεχιστούν μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και στην οδό Ηλίας έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 19 έως 30 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί εργασίες στην Κεφαλινίας, ενώ από 21 μέχρι το τέλος του μήνα ακολουθούν παρεμβάσεις στην οδό Σουλίου. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σε λίγη ώρα σήμερα τον 31χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ακτή Δημαίων. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 11 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μινά Λεύκας.
1: Καιρός.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα με αρκετά σύννεφα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 βουφόρ.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Στεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο και

0: απόφαση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Πετρελαϊκό συναγερμός έχει χτυπήσει ηχηρά την Ευρώπη μετά την επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης που παραλύει τις εξαγωγές. Η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο προχώρησε ήδη στην ακύρωση ή την αναβολή προγραμματισμένων προμηθειών αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτέμβρη. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί για ακυρώσεις φορτίων μέχρι τον Νοέμβρη, ενώ άλλα 2 περιμένουν ενημέρωση από τους Σαουδάραβες. Πηγές της αγοράς μάλιστα εκτιμούν ότι στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα απομένουν αποθέματα αργού που επαρκούν μόλις για 5 μέρες. Οι καθυστερήσεις αυτές παραπέμπουν σε παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του πετρελαιοκογού Ανατολής Δύσης, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση των Χούθη της 10ης Σεπτεμβρίου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι 2 γιατροί του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν από κοινού να προφυλακιστούν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οι 2 δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους 2 γιατρούς για το θάνατο του τραγουδιστή και τους έστειλαν στη φυλακή. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα, οι 2 γιατροί αρνήθηκαν τα πάντα και προσπάθησαν να επιρρύψουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι το ασθενοφόρο ήρθε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν τον καλλιτέχνη στο όχημα με καρέκλα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Επιμένουν ότι ο Μαζονάκης πέθανε στις 4 και 4 και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 4 και 21. Οι κατηγορούμενοι όμως άδειασαν στην κυριολεξία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, λέγοντας ότι και τα 2 μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης που διέθεταν ήταν απολύτως νόμιμα. Επικαλέστηκαν μάλιστα τα τιμολόγια αγοράς τους και τόνισαν ότι τα είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 και 2026 προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 3 δεντρίλια κάναβης, ποσότητα κάναβης άνω του μισού κιλού, αλλά και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Ο 46χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στην Πάτρα. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη και την εξαγγελία του ότι σκοπεύει να επανέλθει στην ενεργό πολιτική και να διεκδικήσει εκ νέου την είσοδό του στη Βουλή με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα εμπόδια που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το κόμμα ή η πολιτική κίνηση Κασιδιάρη θα ονομάζεται Συμμαχία Ελλήνων και όπως ο ίδιος ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε έξω από τη φύλακη Δομοκού, θα προβεί σε διαδικτυακό διάγγελμα την επόμενη Δευτέρα προκειμένου να δώσει το στίγμα και το πρόγραμμα του κόμματός του. Ο πονοκέφαλος των υποκλοπών επιστρέφει για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Ταλ Ντίλιαν, ο επιχειρηματίας που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για το Predator, έσπευσε να στείλει ξανά μήνυμα στην Αθήνα. Μετά από χθεσινές αποσχετικές έρευνες που έγιναν στην Κύπρο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς αποφάσισε τον τερματισμό της υπόθεσης, κάτι που δικαίωσε τον Ντίλιαν, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του διαμηνύει στην Αθήνα ότι πολύ σύντομα θα αποδείξει ότι συνεργάστηκε με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την μύθευσε με το Predator, ανατρέποντας την θεωρία περί ιδιωτών στην οποία επιμένει το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται σε γειτονιές της πόλης η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου. Σήμερα αρχίζουν στη Γεωργίου Ολυμπίου και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν τα έργα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των έργων θα υπάρξουν τμηματικοί περιορισμοί με προσωρινό κλείδωμα λωρίδων στα σημεία που εργάζονται τα συνεργεία. Οι εργασίες στην 5 πηγαδίων θα συνεχιστούν μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και στην οδό Ηλίας έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 19 έως 30 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί εργασίες στην Κεφαλινίας, ενώ από 21 μέχρι το τέλος του μήνα ακολουθούν παρεμβάσεις στην οδό Σουλίου. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σε λίγη ώρα, σήμερα, τον 39χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 11 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μινά Λεύκας.
0: Καιρός.
2: Φθινοπωρινός ο καιρός σήμερα με αρκετά σύννεφα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 βουφόρ.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάι.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
13: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα μας...

0: ώρα είναι 5:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
2: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slax έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
7: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στη
0: στην επικαιρότητα Άρης Μιλιώνης.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Πετρελαϊκό συναγερμός έχει χτυπήσει χειρά την Ευρώπη μετά την επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης που παραλύει τις εξαγωγές. Η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο προχώρησε ήδη στην ακύρωση ή την αναβολή προγραμματισμένων προμηθειών αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτέμβρη. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί για ακυρώσεις φορτίων μέχρι τον Νοέμβρη, ενώ άλλα 2 περιμένουν ενημέρωση από τους Σαουδάραβες. Πηγές της αγοράς μάλιστα εκτιμούν ότι στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα απομένουν αποθέματα αργού που επαρκούν μόλις για 5 μέρες. Οι καθυστερήσεις αυτές παραπέμπουν σε παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του πετρελαγωγού Ανατολής Δύσης, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση των Χούθης 10 Σεπτεμβρίου. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 γιατροί του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν από κοινού να προφυλακιστούν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οι 2 δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους 2 γιατρούς για το θάνατο του τραγουδιστή και τους έστειλαν στη φυλακή. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα, οι 2 γιατροί αρνήθηκαν τα πάντα και προσπάθησαν να επιρρύψουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι το ασθενοφόρο ήρθε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν τον καλλιτέχνη στο όχημα με καρέκλα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Επιμένουν ότι ο Μαζονάκης πέθανε στις 4:15 και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 4:21. Οι κατηγορούμενοι όμως άδειασαν στην κυριολεξία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, λέγοντας ότι και τα 2 μηχανήματα

0: πλάσμα θέρεσης που διέθεταν ήταν απολύτως νόμιμα. Επικαλέστηκαν μάλιστα τα τιμολόγια αγοράς τους και τόνισαν ότι τα είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 και 2026 προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν 3 δεντρίλια κάναβης, ποσότητα κάναβης άνω του μισού κιλού, αλλά και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Ο 46χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στην Πάτρα. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη και την εξαγγελία του ότι σκοπεύει να επανέλθει στην ενεργό πολιτική και να διεκδικήσει εκ νέου την είσοδό του στη Βουλή με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα εμπόδια που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το κόμμα ή η πολιτική κίνηση Κασιδιάρη θα ονομάζεται Συμμαχία Ελλήνων και όπως ο ίδιος ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε έξω από τη φύλακη Δομοκού, θα προβεί σε διαδικτυακό διάγγελμα την επόμενη Δευτέρα προκειμένου να δώσει το στίγμα και το πρόγραμμα του κόμματός του. Ο πονοκέφαλος των υποκλοπών επιστρέφει για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Ταλ Ντίλιαν, ο επιχειρηματίας που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για το Predator, έσπευσε να στείλει ξανά μήνυμα στην Αθήνα. Μετά από χθεσινές αποσχετικές έρευνες που έγιναν στην Κύπρο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς αποφάσισε τον τερματισμό της υπόθεσης, κάτι που δικαίωσε τον Ντίλιαν, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του διαμηνύει στην Αθήνα ότι πολύ σύντομα θα αποδείξει ότι συνεργάστηκε με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την μύθευσε με το Predator, ανατρέποντας την θεωρία περί ιδιωτών στην οποία επιμένει το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται σε γειτονιές της πόλης η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου. Σήμερα αρχίζουν στη Γεωργίου Ολυμπίου και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν τα έργα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των έργων θα υπάρξουν τμηματικοί περιορισμοί με προσωρινό κλείδωμα λωρίδων στα σημεία που εργάζονται τα συνεργεία. Οι εργασίες στην 5 Πηγαδίων θα συνεχιστούν μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και στην Οδό Ηλίας έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 19 έως 30 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί εργασίες στην Κεφαλινίας, ενώ από 21 μέχρι το τέλος του μήνα ακολουθούν παρεμβάσεις στην οδό Σουλίου. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σε λίγη ώρα σήμερα τον 39χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 11 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μινά Λεύκας.
1: Καιρός.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα με αρκετά σύννεφα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 βουφόρ.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάρτα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτε 94.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
4: πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε και τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
11: Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
14: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
1: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση. Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς. Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25. Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Πετρελαϊκό συναγερμό έχει χτυπήσει ηχηρά την Ευρώπη μετά την επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης που παραλύει τις εξαγωγές. Η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο προχώρησε ήδη στην ακύρωση ή την αναβολή προγραμματισμένων προμηθειών αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτέμβρη. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί για ακυρώσεις φορτίων μέχρι τον Νοέμβρη, ενώ άλλα 2 περιμένουν ενημέρωση από τους Σαουδάραβες. Πηγές της αγοράς μάλιστα εκτιμούν ότι στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα απομένουν αποθέματα αργού που επαρκούν μόλις για 5 μέρες. Οι καθυστερήσεις αυτές παραπέμπουν σε παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του πετρελαιοκογού Ανατολής Δύσης, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση των Χούθη της 10ης Σεπτεμβρίου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι 2 γιατροί του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν από κοινού να προφυλακιστούν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οι 2 δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους 2 γιατρούς για το θάνατο του τραγουδιστή και τους έστειλαν στη φυλακή. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα, οι 2 γιατροί αρνήθηκαν τα πάντα και προσπάθησαν να επιρρύψουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι το ασθενοφόρο

0: στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν τον καλλιτέχνη στο όχημα με καρέκλα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Επιμένουν ότι ο Μαζονάκης πέθανε στις 4 και 4 και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 4 και 21. Οι κατηγορούμενοι όμως άδειασαν στην κυριολεξία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, λέγοντας ότι και τα δύο μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης που διέθεταν ήταν απολύτως νόμιμα. Επικαλέστηκαν μάλιστα τα τιμολόγια αγοράς τους και τόνισαν ότι τα είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 και 2026 προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν 3 δενδρύλια κάναβης, ποσότητα κάναβης άνω του μισού κιλού, αλλά και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Ο 46χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στην Πάτρα. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη και την εξαγγελία του ότι σκοπεύει να επανέλθει στην ενεργό πολιτική και να διεκδικήσει εκ νέου την είσοδό του στη Βουλή με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα εμπόδια που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το κόμμα ή η πολιτική κίνηση Κασιδιάρη θα ονομάζεται Συμμαχία Ελλήνων και όπως ο ίδιος ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε έξω από τη φύλακη Δομοκού, θα προβεί σε διαδικτυακό διάγγελμα την επόμενη Δευτέρα προκειμένου να δώσει το στίγμα και το πρόγραμμα του κόμματός του. Ο πονοκέφαλος των υποκλοπών επιστρέφει για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Ταλ Ντίλιαν, ο επιχειρηματίας που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για το Predator, έσπευσε να στείλει ξανά μήνυμα στην Αθήνα. Μετά από χθεσινές αποσχετικές έρευνες που έγιναν στην Κύπρο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς αποφάσισε τον τερματισμό της υπόθεσης, κάτι που δικαίωσε τον Ντίλιαν, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του διαμηνύει στην Αθήνα ότι πολύ σύντομα θα αποδείξει ότι συνεργάστηκε με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την προμήθευσε με το Predator, ανατρέποντας την θεωρία περί ιδιωτών στην οποία επιμένει το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται σε γειτονιές της πόλης η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου. Σήμερα αρχίζουν στη Γεωργίου Ολυμπίου και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν τα έργα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των έργων θα υπάρξουν τμηματικοί περιορισμοί με προσωρινό κλείδωμα λωρίδων στα σημεία που εργάζονται τα συνεργεία. Οι εργασίες στην 5 πηγαδίων θα συνεχιστούν μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και στην οδό Ηλίας έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 19 έως 30 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί εργασίες στην Κεφαλινίας, ενώ από 21 μέχρι το τέλος του μήνα ακολουθούν παρεμβάσεις στην οδό Σουλίου. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σε λίγη ώρα σήμερα τον 31χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ακτή Δημαίων. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 11 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μινά Λεύκας.
1: Καιρός.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα με αρκετά σύννεφα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 βουφόρ.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
9: Είμαι η Σοφία Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε

0: Timothy Eugene Ishimoto.
1: Ακούτε Radio Gamma.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slacks, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Νίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πετρελαϊκός συναγερμός έχει χτυπήσει ηχηρά την Ευρώπη μετά την επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης που παραλύει τις εξαγωγές. Η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο προχώρησε ήδη στην ακύρωση ή την αναβολή προγραμματισμένων προμηθειών αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτέμβρη. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί για ακυρώσεις φορτίων μέχρι τον Νοέμβρη, ενώ άλλα 2 περιμένουν ενημέρωση από τους Σαουδάραβες. Πηγές της αγοράς μάλιστα εκτιμούν ότι στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα απομένουν αποθέματα αργού που επαρκούν μόλις για 5 μέρες. Οι καθυστερήσεις αυτές παραπέμπουν σε παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του πετρελαγωγού Ανατολής Δύσης, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση των Χούθη της 10ης Σεπτεμβρίου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι 2 γιατροί του Κολονακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν από κοινού να προφυλακιστούν μετά τις

0: Μαραθώνιες απολογίες τους. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους δύο γιατρούς για το θάνατο του τραγουδιστή και τους έστειλαν στη φυλακή. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα, οι δύο γιατροί αρνήθηκαν τα πάντα και προσπάθησαν να επιρρύψουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα, ισχυρίστηκαν ότι το ασθενοφόρο ήρθε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν τον καλλιτέχνη στο όχημα με καρέκλα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Επιμένουν ότι ο Μαζονάκης πέθανε στις 4 και 4 και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 4 και 21. Οι κατηγορούμενοι όμως άδειασαν στην κυριολεξία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, λέγοντας ότι και τα δύο μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης που διέθεταν ήταν απολύτως νόμιμα. Επικαλέστηκαν μάλιστα τα τιμολόγια αγοράς τους και τόνισαν ότι τα είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 και 2026 προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν 3 δεδρύλια κάναβης, ποσότητα κάναβης άνω του μισού κιλού, αλλά και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Ο 46χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στην Πάτρα. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη και την εξαγγελία του ότι σκοπεύει να επανέλθει στην ενεργό πολιτική και να διεκδικήσει εκ νέου την είσοδό του στη Βουλή με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα εμπόδια που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το κόμμα ή η πολιτική κίνηση Κασιδιάρη θα ονομάζεται Συμμαχία Ελλήνων και όπως ο ίδιος ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε έξω από τη φύλακη Δομοκού, θα προβεί σε διαδικτυακό διάγγελμα την επόμενη Δευτέρα προκειμένου να δώσει το στίγμα και το πρόγραμμα του κόμματός του. Ο πονοκέφαλος των υποκλοπών επιστρέφει για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Ταλ Ντίλιαν, ο επιχειρηματίας που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για το Predator, έσπευσε να στείλει ξανά μήνυμα στην Αθήνα. Μετά από χθεσινές αποσχετικές έρευνες που έγιναν στην Κύπρο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς αποφάσισε τον τερματισμό της υπόθεσης, κάτι που δικαίωσε τον Ντίλιαν, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του διαμηνύει στην Αθήνα ότι πολύ σύντομα θα αποδείξει ότι συνεργάστηκε με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την προμήθευσε με το Predator, ανατρέποντας την θεωρία περί ιδιωτών στην οποία επιμένει το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται σε γειτονιές της πόλης η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου. Σήμερα αρχίζουν στη Γεωργίου Ολυμπίου και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν τα έργα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των έργων θα υπάρξουν τμηματικοί περιορισμοί με προσωρινό κλείδωμα λωρίδων στα σημεία που εργάζονται τα συνεργεία. Οι εργασίες στην 5 πηγαδίων θα συνεχιστούν μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και στην οδό Ηλίας έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 19 έως 30 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί εργασίες στην Κεφαλινίας, ενώ από 21 μέχρι το τέλος του μήνα ακολουθούν παρεμβάσεις στην οδό Σουλίου. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σε λίγη ώρα σήμερα τον 31χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ακτή Δημαίων. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 11 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μινά Λεύκας.
1: Καιρός.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα με αρκετά σύννεφα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 βουφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Εξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, θα το δαχτείς, Δούβρης.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slax έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα σου πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν

0: Πήγαινα στο δύο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ράδιο γάμα. Πάτρα 94.
1: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slax έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
5: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κορμί κι αλάτι για άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
0: Ραδιογάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, στο Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
5: Ηλία.
4: Έτωλο Ακαρνανία.
5: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

Écoutez de la musique magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.

La musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Thank you.